0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Είσαι απ' τη ζωή να με φωνάξεις. Λόγια ζεστά που σου είχα πει μην τα πετάξεις. Να τα γυρνάς κάθε βραδιά σαν παραμύθι. Κι εγώ ξενύχτης

Τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, παρέξε ένα μήλο. Ένα κόκκινο μήλο. Την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο. Την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο. Την καρδιά μου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του.

0: θεωρούν ότι επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν «Μίνι Ευαγγέλιο». Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτε για το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της. Απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλιπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτοί είναι οι νόμοι σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που η επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με Αυτόν. Μόνο στο καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη η πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι, σελέμπρε της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721087164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
11: με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
10: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
9: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
10: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
9: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 9711.
9: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
11: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Η οποία πρόκειται να υποβληθεί στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου, αλλά και στα λεπτά που ακολούθησαν, ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ζημιές υπέστησαν πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη από τα νυχτερινά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουβάφκα Σάλτι στην Ιορδανία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η δημοσιογράφος του CBS Jennifer Jacobs. Κατά τη διάρκεια των Ιρανικών επιθέσεων, οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυράβλους Patriot, επιχειρώντας να προστατεύσουν την βάση και τις αμερικανικές δυνάμεις από τα εισερχόμενα πλήγματα. Δεύτερη σακούλα με οστά βρέθηκε στην περιοχή Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Το έβριμα έγινε αντιμετωπίσει.

0: 9, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που ήθελε. Απάτησε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ απεκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατόπιν εντολής του Προέδρου της Αρχής Χαράλα Μπουβουλιώτη. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρονται να έδρασαν μέσω ενός δικτύου 152 εταιριών. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Ο πιο θερμός Αύγουστος που καταγράφηκε ποτέ στην Ευρώπη ήταν αυτός που πέρασε, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο σήμερα, τα τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια, προσέθεσε στο γαλλικό πρακτορείο. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα και κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις. Σήμερα μικρή εξασθένηση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
7: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
8: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
2: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
1: And I will be the best.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Elas. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Elas. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Elas. Πρέπει να πας. Dimo Elas. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Η ώρα είναι 9.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
0: Χορηγός εκπομπής.
12: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.

Καλημέρα. Καλημέρα εδώ από το κανάλι 1. Και την πρωινή καρφίτσα ακούγοντας το παιδί που ζει πλέον μόνο στα όνειρά του και στα δικά μας. Αυτό το καλλιτέχνη ο οποίος έτσι κι αλλιώς ζούσε στα όνειρά του, τα δικά του όνειρα, τη δική του ζωή, την ιδιαίτερη και την ιδιόρυθμη που πολλές φορές είχε συζητηθεί. Ανήκει πλέον στους ουρανούς ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και όπως έλεγε το τραγούδι, ακριβώς όπως το έλεγε το τραγούδι, τον πρόδωσε η καρδιά του.

Η πρώτη σκέψη ήταν... Μαύρη μέρα η χθεσινή, διότι το είπαμε και στη μεσημεριανή μας εκπομπή. Μαύρη μέρα γιατί σαν χθες είχε πεθάνει ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας. Mm-hmm. Ένας πολύ διαφορετικός σε στυλ τραγουδοποιός. Και ακριβώς την ίδια μέρα εχθές έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών από ανακοπή. Και ο τεράστιος λαϊκός Έλληνας τραγουδιστής, ο Γιώργος Μαζωνάκης, με έναν τρόπο ο οποίος διερευνάται, διότι δεν έγινε ούτε στο σπίτι του, ούτε στο δρόμο, έγινε μέσα σε ιατρείο όπου πραγματοποιούνται συγκεκριμένες και ιδιαίτερες επεμβάσεις. Είδαμε όλοι λίγες ώρες μετά την βαρύγδουπη δήλωση του Υπουργού Υγείας. Παρακολουθήσαμε και από πλευράς ιατρείου το δικηγόρο, ο οποίος ήταν αρκετά αυστηρός και επικριτικός στις δηλώσεις του Υπουργού και περιμένουμε

0: Περιμένουμε τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής ούτως ώστε να αποδειχθούν οι πραγματικοί λόγοι αυτής της απώλειας. Όλο το διαδίκτυο γέμισε σε όλες τις πλατφόρμες, γέμισε με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη από χθες.
1: Είναι η πρώτη μεγάλη απώλεια για τις νέες γενιές.
0: Ναι.
1: Μετά τον Παντελίδη.
0: Υπάρχει ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο Ελπής, το οποίο και εφημέρευε χθες και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο ο Γιώργος Μαζονάκης. Και παρά τις προσπάθειες, όπως δηλώνουν οι γιατροί στο ιατρικό ανακοινωθέν τους, ο Γιώργος Μαζονάκης μεταφέρθηκε εκεί χωρίς αναπνοή και σφιγμό. Έγιναν όλα όσα έπρεπε προκειμένου να την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, αλλά δυστυχώς δεν ήταν επιτυχής η έκβαση. Μάλιστα. Δεν μπορώ, άλλο ένα και μετά αλλάζουμε ειδήσεις. Έτσι ακριβώς όπως τα είχε πει ο Γιώργος, έτσι όπως ακριβώς θα μας τα λέει, γιατί η φωνή του θα μείνει ζωντανή για πάντα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Μαζί μας το πρώτο ημίωρο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Στα καλύτερά του, γιατί το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης αυτή τη στιγμή μπορεί να προσφέρει σε μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, γονείς, παιδάκια, μικρά, προνήπια, νήπια, ό,τι χρειάζονται για μία όμορφη και επικοδομητική σχολική χρονιά. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης Νικήτα Ράτρια Α είναι στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Είναι σε όλα τα social media και φυσικά έχει και e-shop βιβλιοπολής.gr. Πρωινή καρφίτσα, μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης. Σήμερα 10 Σεπτεμβρίου. Γιατί έκανες έτσι, Άγγελε, επειδή είναι σελήνη στο Σκορπιό ή στην Παρθένο, που δεν ξέρω σε ποιο από τα δύο είναι.
1: Ξεκινάμε με υπερπλεώνασμα.
0: Ναι, στο ανοιχτό θέατρο, αλλά με έλλειψη υπογραφών σε αντιπλημμυρικά και έρχεται χειμώνας. Να μην τα ξεχνάμε και τα... έτσι και τα γιουβέτσι. Ε?
1: Ναι.
0: Έχουμε διπλές ειδήσεις. Έχουμε τα ευχάριστα για τη Φάρις. Αλλά έχουμε, όπα, κάτι ακούω. Κάτι άκουσα κι εγώ.
2: Γεια.
0: και από την άλλη έχουμε... σημαντικά έργα να περιμένουν υπογραφές.
1: Έχουμε και τη Δυτική Μάνη με τους 50 τόνους νερό αναστρέμα.
0: Ναι, για προχθές νομίζω. Λοιπόν, αύριο λοιπόν η πρώτη μέρα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Θεωρώ πρέπον ότι μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις είναι να πούμε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων υγεία και πνευματική και σωματική σε όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Για όσους θα επιστρέψουν στους χώρους τους χωρίς να έχουν υπάρξει βελτιώσεις στους χώρους που θα εργαστούν, υπομονή. Διότι τα σχολικά συγκροτήματα εξακολουθούν να παραμένουν, πολλά από αυτά τουλάχιστον, με σοβαρές ελλείψεις. Και από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά και με ελλείψεις στο χώρο των εκπαιδευτικών. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Και χειρότερα γιατί? Γιατί εκτός από το ότι συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε και τη μείωση του αριθμού στα πρωτάκια. Γιατί σιγά σιγά μειώνεται ο αριθμός των παιδιών που γεννιούνται και κυρίως στην περιφέρεια. Και μάλιστα η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μία από αυτές οι οποίες είναι αρκετά υψηλά σε ποσοστό υπογεννητικότητας.

Ήθελα να ξέρω αν δεν είχαμε και αυτές τις πολύ μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον νομό, τι θα κάναμε με τους βασικούς εξοπλισμούς που θα έπρεπε να παρέχουμε να δημόσια κτίρια. Αυτό και τέλος. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Εγώ πάντως ακόμη περιμένω να δω πότε αυτός ο εργολάβος θα βρει το χρόνο και θα έχει και τη διάθεση να πάρει τηλέφωνο, να συνεννοηθούμε, να έρθει να κόψει αυτό το δέντρο, το οποίο μου δημιουργεί φθορές στα κάγκελα του σπιτιού μου, του εργασιακού μου χώρου, και δεν είναι αρμοδιότητα δική μου η κοπή ενός τεράστιου δέντρου μέσα στο κέντρο της Καλαμάτας. Η υπομονή κάποια στιγμή εξαντλείται και σιγά σιγά δημοσιοποιούνται τα προβλήματα, και πρέπει να δημοσιοποιούνται, και ας ξεκινάμε με αυτά.

0: που βιώνουμε εμείς οι ίδιοι για να γινόμαστε και πιο πιστευτοί, γιατί κάποιοι μπορεί να μας θεωρήσουν και υπερβολικούς. Εντάξει, παιδιά, να σοβαρευτούμε λιγάκι όμως, έτσι. Mm-hmm. Τι λέτε? Okay, καλό το promote, καλό το χρήμα, καλό να έχετε απαιτήσεις να σας πληρώνουμε ό,τι ζητάτε. Σαν πόλους. Στεναχωριέμαι που αναγκάζομαι να τα πω αυτά. Κότητα. Γιατί δεν ξέρω αν εγώ στείλω το λογαριασμό του ελαιοχρωματιστή θα πάρω τα χρήματα για τη ζημιά που μου έχει προκληθεί από κάποιον φορέα.
1: Poems, no less. Poems, everybody. The lad he reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football. Rubbish, laddie.
0: Το ότι έχω απάντηση ότι η Σελήνη πήρε στην Παρθένο με ξεπερνάει.
1: Repeat after me.
0: Το 21ο βάφτηκε, σινιαρίστηκε και μετά πήγαν οι καλλιτέχνες και έκαναν γκράφιτι. Εξαρτάται το γκράφιτι. Γιατί το γκράφιτι είναι μία μορφή τέχνης αρκετά ιδιαίτερης, που μπορεί όμως να αφήνει ένα μήνυμα βαθιά κοινωνικό. Χάλια μου ήρθε η απάντηση. Ο καλλιτέχνης πειραματίζεται. Εγώ ως λάτρης του Μπάνσκι, την κούφανα τώρα είμαι σίγουρη. Δεν περίμενε ότι είμαι λάτρης του Μπάνσκι. Η φίλη ακροάτρια που απαντάει. Είμαι και λίγο έτσι ιδιότροπος άνθρωπος. Θέλω και λίγο αφηρημένο. Κουφάθηκε. Και λίγο μπερδεμένη την όλη κατάσταση, κατάλαβες. Δεν είμαι της πολύ κλασικής. Και...
2: Είστε του άναρχου γκράφιτι.
0: Ναι, λιγάκι, ναι, είμαι παιδί Μπάνσκι εγώ. Hey! Τι μας λες, μωρέ.
2: Είστε παιδί να βρέψεις μαχαιρίτσας.
0: Όχι, είμαι και μαζονάκι. Είμαι και μαζό. Άλλωστε, μαζό ακόμα. Λοιπόν, σας τα λέω, τα ακούσατε. Οι μπηχτές έπεσαν.
2: Σπύρο μου, να ευχαριστούμε.
0: Άντε να πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις.
2: Είχαμε συνάντηση του Δημάρχου με τους διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. Είχαμε μία ενημέρωση ότι θα δοθεί ένα συγκεκριμένο συνεργείο στη διάθεση κάθε σχολικής μονάδας, το οποίο θα το δίνει ο Δήμος και θα ονομάζεται Συνεργείο Καθημερινότητας. Mm. Θα αντιμετωπίζει και θα λύνει προβλήματα όπως φθορές στο κτίριο που μπορεί να συμβούν εκείνη τη στιγμή, για να έχουμε ένα ασφαλές, σύγχρονο και λειτουργικό σχολείο, όπως είπε ο Δήμαρχος.
0: Βρήκαμε ποιος θα φτιάξει και το ειδικό σχολείο Καλαμάτας, που είναι σε κρεμότητα. Το παλεύουμε. Λοιπόν, φεύγω από την Καλαμάτα, θα πάω μία βόλτα μέχρι την Αθήνα και θα επιστρέψουμε σύντομα. Λοιπόν, Olive Travel and Taste Awards 2026 θα μπορούσε να υποθεί και στο Ιωάννα στο Τετράγωνο. Η Αθήνα έχει πλέον έναν τίτλο που θα τη συνοδεύει από το συγκεκριμένο. Βρετανικό περιοδικό Olive, διότι αναδείχθηκε Cocktail Culture City of the Year. Συγχωρήστε με για τα αγγλικά μας. Θα σε αφήσω εσένα στο μεσημέρι, Ιωάννα Μαλούση, να το πεις καλύτερα από μένα. Θα σταματήσω εδώ το θέμα, γιατί είμαι σίγουρη ότι...

0: Θα το έχεις αναζητήσει. Και επειδή τα αγγλικά μου είναι άθλια, σταματώ εδώ με την είδηση. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις που μπορούμε να τις πούμε με καλύτερη προφορά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις, αλλά κατά τα άλλα ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας είναι που έβαλα εγώ μακριμάνικο.
1: Από Τρίτη έρχονται τα ωραία.
0: Ωραία.
1: Από Τρίτη.
0: Είπα να κάνω προετοιμασία.

0: Πάμε αλλού.
1: Πάμε αλλού. Χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάδας, του κύριου Τσίπρα, η οποία διήρκησε 3,5 ώρες. Μία από τις μεγαλύτερες. Άκουσα δημοσιογράφο να λέει ότι ήθελε να πιάσει το ρεκόρ του Φιντελ Κάστρο, που μίλαγε κάμποσες ώρες στην πλατεία της Επανάστασης. Έκαναν ερώτηση όλοι οι δημοσιογράφοι που παρέστησαν στον χώρο της ΔΕΘ και πήραμε και πάρα πολλές απαντήσεις σε όλα τα θέματα συνεργασίας, οικονομικά, εξωτερικής πολιτικής. Με σημαντικότερη πιστεύω να είναι η στήριξη του κυρίου Τσίπρα προς τις συζητήσεις που έχουν γίνει τελευταία για το πρόγραμμα το οικονομικό και για τις χρηματοδοτήσεις, από πού θα βρείτε τα λεφτά, πόσο θα διαρκέσει. Και είπε ο πρόεδρος της Ελλάς ότι εμείς ήρθαμε εδώ για να αλλάξουμε, να κάνουμε μια αλλαγή πορείας. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντίπαλός μας. Αντίπαλός μας είναι μόνο η δεξιά και ο κύριος Μητσοτάκης. Όμως παραμένει ανταγωνιστής το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτά είπε ο Τσίπρας.
1: Είπε 3,5 ώρες πράγματα, απλά σας λέω το...
0: Πιο σημαντικά πάντως θεωρώ αυτά που είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη στο Παρίσι για τη διασύνδεση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
1: Του τα είπε γαλλικά.
0: Του τα είπε γαλλικά, του είπε ότι είμαι εδώ. Συζητήθηκε λοιπόν συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Υπό τα δεδομένα που δημιουργεί η συμφωνία απόκτησης πλειοψηφικής συμμετοχής από το γαλλικό επενδυτικό όμιλο στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Η συνάντηση Μακρόν-Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Για να δεις Μαλούση ότι είμαι πάντα to the point όταν μας το έκανα αστροναύτες. Στη σύνοδο κορυφής μας μετέφερα στο Παρίσι νοερός. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Τώρα μένει να δούμε το πώς και το γιατί και όλα τα καλά για να προχωρήσει εκ νέου το έργο το συγκεκριμένο. Διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
14: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
13: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
14: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
13: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
14: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
12: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή?
15: Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας, συντονισμένη στο κανάλι Ανά Καλαμάτας στους 94 και 8. Δεύτερο μέρος σημαίνει εκεί στου Κώστα, στην οικία Μπουρνιά, που τρώμε καλά, που το περιβάλλον είναι εξαιρετικό και το φαγητό στο πιάτο μοναδικό. Γιατί μπορούμε βέβαια το φαγητό
1: να το παραλάβουμε και σε πακέτο.
0: Ναι. Να το πάρουμε και σε πακέτο και να το απολαύσουμε στο σπίτι.
2: Jack, keep your hands off my stack. New car, caviar, four star daydream. Think I'll buy me.
1: Στου Κώστα. Είναι σαν την αρχαία αγορά στην Αθήνα. Όχι, δεν τρως μόνο, κάνεις ανταλλαγή απόψεων, ακούς άσματα, συζητάτε για τα πάντα και δεν γυρνάς μόνο για το φαγητό. Γυρνάς και για να τελειώσει τη συζήτηση που είχες αφήσει την προηγούμενη φορά.
0: Εκεί λοιπόν στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σας λέμε. Γιατί είναι από τους αγαπημένους χώρους εστίασης.

0: όπου γινόμαστε όλοι μια πολύ όμορφη παρέα και απολαμβάνουμε εξαιρετικά πιάτα. Λοιπόν, για πάμε, Άγγελε μου.
1: Πριν λίγο είχαμε τη δημοσίευση μιας δημοσκόπησης από την GPO, η οποία παρουσιάστηκε στο Star εχθές το βράδυ.
0: Για πες μας.
1: Πάμε καλά. Πάμε καλά, φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε στην εκτίμηση ψήφου, όχι στην εκτίμηση, στην πρόθεση, 25,8 τη Νέα Δημοκρατία, 1,1 το ΣΥΡΙΖΑ, 10,8 το ΠΑΣΟΚ, 7,6 Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος, Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7,4, Νίκη στο 1, Πλεύση Ελευθερίας στο 4,1, η κυρία Λατινοπούλου Φωνή Λογικής 3,1, ο κύριος Βαρουφάκης με 1,8, η Νέα Αριστερά 1,2, ο κύριος Τσίπρας με 13,5, mm-hmm, και η κυρία Καριστιανού στο 3.
0: Μπαίνει. Τη Μαρία την έχω για παραπάνω, όσο και να σας φαίνεται παράδοξο.
1: Ναι. Mm-hmm. Έχουμε και νέες αποχωρήσεις από το κόμμα της.
0: Όχι μόνο από αυτό, και για το κόμμα του Άλεξ Τσίπρα είπαν ότι υπάρχουν οι αποχωρήσεις.
1: Ένας έφυγε.
0: Εντάξει. Okay.
1: Ναι.
0: Προφανώς ήταν τόσο σημαντικός που σχολιάστηκε από όλους.
1: Βεβαίως. Είχαμε και χθες μία επίσης αποχώρηση. Δεν είναι καθόλου στο πολιτικό σκηνικό. Είναι του Μεντιλίμπαρ, του προπονητή του Ολυμπιακού, που αποχώρησε νύχτα κυριολεκτικά.
0: Ποιος?
1: Ο Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, έφυγε νύχτα απευθείας.
0: Θα φύγω νύχτα.
1: Ναι, και περιμένουμε σήμερα το νέο προπονητή, αλλά συνεχίζουμε στα πολιτικά. Η δημοσκόπηση λοιπόν της GPO λέει πώς κρίνετε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Το 36,2 κρίνει θετικά, μάλλον θετικά, και το 61,4 αρνητικά, μάλλον αρνητικά.
0: Οχ.
1: Το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα κρίνει θετικά, μάλλον θετικά, το 24,6%.
0: Πας και εσύ για βρούβες.
1: Ναι. Και αρνητικά, μάλλον αρνητικά, το 63,4%. Τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω γιατί το έχουν βάλει. Δεν έχει ανακοινώσει κάτι ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάντως, 26,6% λέει καλά πράγματα για το ΠΑΣΟΚ. 56,4% λέει αρνητικά.
0: Και έχει πολλή δουλειά
1: το ΠΑΣΟΚ ή γενικά.
0: Mm.
1: Έχουμε και σε ξεχωριστούς τομείς που κατατάσσεται κάθε κόμμα, και έχουμε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, ποιο κόμμα εμπιστεύεστε περισσότερο? 23,5 Νέα Δημοκρατία, 17,4 Ελλάς, ΠΑΣΟΚ 13,3 και 44% κανέναν από αυτούς. Διαχείριση ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με 36,1, η Ελλάς του κ. Τσίπρα είναι με 13,9, ΠΑΣΟΚ με 11,5 και κανένας από αυτούς στο 36. Και ποιο κόμμα εμπιστεύεστε περισσότερο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς? Πρώτη είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα με 20,9%, δεύτερη έρχεται η Νέα Δημοκρατία με 17,7% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,2%. Στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους πάλι η Ελλάς έρχεται πρώτη με 22,7%, η Νέα Δημοκρατία 21,7% και το ΠΑΣΟΚ με 14,4%. Και στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, που ακουμπά πολύ τους κεντρώους ψηφοφόρους, η Ελλάς έχει 21,3% σε δίκτυα εμπιστοσύνης, η Νέα Δημοκρατία 20,8% και το ΠΑΣΟΚ 16%.
0: Μάλιστα. Εσύ τι συμπέρασμα βγάζεις, βρεσί Άγγελε, από όλα αυτά?
1: Από τις δημοσκοπήσεις ή από τη ΔΕΘ?
0: Από τις δημοσκοπήσεις. Πού συμπεριλαμβάνουν και τα μέτρα.
1: Βέβαια. Εντάξει, βλέπουμε μια αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Ως προς τι? Ότι η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα καθιερώνεται στη δεύτερη θέση, γιατί περιμέναμε τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου. Αν και το ΠΑΣΟΚ έχει μία μερική άνοδο της τάξης του 0,8%.
0: Ναι.
1: Αλλά η κυβέρνηση καθιερώνεται στους 25.
0: Ναι.
1: που το 25 δεν βγάζει αυτοδυναμία.
0: Αυτό το ξέρουμε, γι' αυτό παλεύουν όλοι, λέει και ο Άδωνης, λένε όλοι, προσπαθούν όλοι.
1: Και...
0: αλλά δεν μπορούν να τάξουν πολλά. Αυτό απέδειξε η ΔΕΘ.
1: Ναι, δεν μπορείς.
0: Δεν μπορούν να πουν πολλά. Διότι γνωρίζουν ότι πλέον η στρόφιγγα κλείνει.
1: Μόνο κλείνει.
0: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ότι ζούμε όλοι αυτά τα χρόνια με δανεικά. Γιατί άμα μου βρείτε τι παράγουμε, και εγώ μαζί σας να δούμε πού είναι τα έσοδα.
2: Φυλάκι.
0: Τι, είτε την εντύπωση ότι εμείς πουλάμε τον καλύτερο ήλιο και θάλασσα. Γελιέστε. Και μην επηρεάζεστε από την Jet2, η οποία για το 27 θα αυξήσει τις πτήσεις.
2: Γιατί...
0: γιατί θα πρέπει να σκεφτείτε ποιοι επιλέγουν την Jet2 να έρθουν. Μην κάνετε πάρτι. Ρίξτε λίγο τον πύχη και δείτε που πάμε. Εδώ δύο γιώτη ήρθανε, δύο. Και κάναμε πάρτι. Πού να πας και στις περιοχές που έχει 500 τέτοια. Στα λιμάνια και στις μαρίνες. Εδώ θα το συζητάμε ότι ήρθαν τα γιότ.
1: Για δύο χρόνια ακόμα.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Έλα τώρα μην τρελαθώ. Έλα τώρα μην τρελαθούμε. Συνειδητοποιήστε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά λιμάνια και περιοχές παραθαλάσσιες που αυτά είναι δεκάδες και εκατοντάδες παρκαρισμένα.

0: Ωραία.
1: Βέβαια, ένας παράγοντας που δεν έχει μετρηθεί σε αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Για πες μας, είναι η ακρίβεια.
1: Κάτι που μπορεί να στοιχήσει την κυβέρνηση περισσότερο από την ακρίβεια. Και λέγεται Αντώνης Σαμαράς.
0: Α, καλά. Ετοιμάζονται, λέει, τα ψηφοδέλτια, έτσι.
1: Και έχουμε και τα πρώτα ονόματα από ρεπορτάζ που έκανε και παρουσίασε η τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Έχουμε τον κύριο Μάριο Σαλμά να κατεβαίνει βουλευτής στο βόρειο τομέα Αθηνών. Τον κύριο Πάνο Παναγιωτόπουλο να κατεβαίνει στο νότιο τομέα. Ο Αργύρης Δινόπουλος στο βόρειο τομέα. Η κυρία Σοφία Νικολάου στην Αλφα Αθηνών. Ο κύριος Άκης Γεροντόπουλος στον Εύρο. Ο Κώστας Τζαβάρας είναι ερώτημα ακόμα, γιατί μπορεί να κατέβει και στην Ηλία και να είναι και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Δεν έχει ακόμα κλειδώσει. Η κυρία Αβούλα Πατουλίδου στην Αλφα ή Βήτα Θεσσαλονίκης. Η κυρία Γκελεστάθη στο νότιο τομέα Αθηνών. Και ο κύριος Κώστας Ανεστίδης στη Βήτα Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μαρκόπουλος, όχι ο υπουργός, στην Εύβοια, ο κύριος Κορδάς στη Δυτική Αθήνα, η κυρία Εύη Τατούλη στην Αρκαδία, ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος,
0: τώρα είπες
1: βόρειο τομέα.
0: Τατούλη και εγώ, είναι η κόρη του...
1: του κυρίου Τατούλη.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Του πρώην Περιφερειάρχη.
1: Ναι, που από ό,τι φαίνεται ο πρώην Περιφερειάρχης μπορεί και να μην κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής και να παραμείνει στην αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα. Διαφορετικά έχει δώσει διαφορετική εντύπωση έχει δοθεί.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε.
1: Γιατί από ό,τι γνωρίζαμε, ο κύριος Τατούλης
0: Μεσσηνία μου είπες.
1: Μεσσηνία δεν έχουμε, αν.
0: Α,
1: και
0: μάλιστα.
1: Το όνομα
0: που παίζει,
1: για τα ψηφοδέλτια στη Μεσσηνία είναι ο κύριος Χρυσομάλης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι σίγουρο ότι θα στηρίξει το νέο εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Απλά επειδή δεν ξέρουμε αν θα βγουν οι συσχετισμοί στη Μεσσηνία, αν θα είναι αυτό το ποσοστό για να μπορούν να εκλεγούν δύο βουλευτές, μπορεί να είναι μόνος του ο κύριος Σαμαράς στο
0: μάλιστα
1: νομό.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια ο κύριος Γιώργος Βλάχος, επίσης τα ερωτήματα είναι τα ίδια, αν θα ξανακατέβει βουλευτής. Η στήριξή του στο κόμμα Σαμαρά είναι δεδομένη. Για τους δύο αυτούς εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά και για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, που από ό,τι καταγράφουν δημοσκοπήσεις που διαβάσα προηγουμένως στο πρώτο θέμα, ο κύριος Σαμαράς μπορεί να συγκεντρώσει από 8 έως 12% δημοσκοπικό, το οποίο θα επηρεάσει κόμματα όπως η Ελληνική Λύση, η Φωνή Λογικής, ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία σίγουρα. Ακόμα και η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού μπορεί να επηρεαστεί από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ποιους είπες ότι θα επηρεαστούν, επανέλαβε?
1: Κυριάκος Βελόπουλος, Ελληνική Δύσκολο. Λύση. Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: Παίζει.
1: Η κυρία Καριστιανού,
0: δεν
1: ελπίδα
0: παίζει.
1: Και η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία παίζει. Βγάλε έξω Καριστιανού και Βελόπουλο. Στο υπογράφημα.

0: Δημιουργός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
3: One day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
5: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27 240 27 270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας.
9: Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
15: Ακριβώς εδώ είμαστε στο τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. Και εδώ είναι το ημίωρο, Άγγελε, το ασφαλές.
16: Το ασφαλές.
15: Έτσι,
16: Σοκράτης Σάμιος. Νικολάου Πλαστήρα, 32, στην πόλη της Καλαμάτας. Δυτική παραλία, απέναντι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Ο Σοκράτης σας περιμένει. Περιμένει τηλεφώνημα.
15: Γιατί τι μπορεί να κάνει ο Σοκράτης ο Σάμιος, τώρα μου πει.
16: Ο Σοκράτης μπορεί να κάνει ένα απλό σέρβις,
15: ναι,
16: στο αυτοκίνητό σας.
15: Σωστά.
16: Μέχρι εξειδικευμένες αλλαγές στο αυτοκίνητό σας, εξειδικευμένους ελέγχους. Επίσης, άμα μείνετε στην Τρίπολη, στην Πύλο, στη Σπάρτη, παίρνετε αμέσως ένα τηλέφωνο και ο Σοκράτης έρχεται απευθείας εκεί που είστε. Γι' αυτό λέμε ασφάλεια, δεν το λέμε πας μόνο στο συνεργείο και νιώθεις ασφαλής. Όχι, όπου κι αν είσαι, αν

0: να δέσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το χτύπημα.
1: Ασφαλής όλη η ναυτική.
0: Mm-hmm. Και συνεχίζεται η κόντρα Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών με τον κίνδυνο για περιβαλλοντολογική κρίση στον κόλπο να μεγαλώνει. Γιατί οι επιθέσεις συνεχίζονται και μία φορά θα συμβεί το κακό.
1: Mm-hmm.
0: Και μία πετρελαιοκοιλίδα μπορεί να καταστρέψει όλο το, πώς να το πω, όλη τη ζωή και παραλιακά και εντός της θάλασσας. Είχαμε εξαγγελίες από τον Ντόναλντ στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι όποιος ψηφίσει τους Ρεπουμπλικάνους και αν οι Ρεπουμπλικάνοι νικήσουν στις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβρη θα δώσω $5,000. Μποναμά. Αυτά είναι, να σου βγαίνει ο πολιτικός αρχηγός και να σου λέει αν βγω θα σου δώσω €5,000, έτσι. Με πολλούς οικονομολόγους να φτάνουν το ποσό στο 1-3 δολάρια, και αυτό δείχνει και πόσο μεγάλη είναι η ανησυχία των Ρεπουμπλικάνων του κόμματος του κυρίου Τραμπ για το αν θα κερδίσουν τις εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε έντονους διαπληκτισμούς στο γερμανικό κοινοβούλιο μεταξύ του καγκελαρίου Μέρτζ και της αρχηγού του AfD, η οποία ανακοίνωσε εντός εισαγωγικών ότι το CDU, το δεξιό κόμμα του κυρίου Μέρτζ, τελείωσε και περιμένουμε να έρθουμε στην καγκελαρία σιγά.
1: Μάλιστα.
0: Σιγά.
1: Μάλιστα.
0: Από το διεθνές περιβάλλον αυτές είναι οι ειδήσεις,
1: οι σημαντικότερες. Υπάρχουν κι άλλες.
0: Καλά, ναι.
1: Υπάρχουν κι άλλες. Στο υπογραφόπα. Κλείνει.

0: Όπως καταλαβαίνεις, Άγγελέ μου, εγώ ενδιάμεσα...
1: Εκείνη η καλλιτεχνική φλέβα που παίρνει έπνευση.
0: Που κρύβω, εδώ και χρόνια.
1: Σαν σήμερα,
0: πάμε.
1: Το 2009 υπόθηκε η φράση που περιείχε τη μεγαλύτερη αλήθεια στο
0: για
1: ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι, ισχύει.
1: Το είπε ο Γιώργος Παπανδρέου στην προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ.
0: Και μετά ξαναβγήκε και τι είπε? Τα φάγαμε. Δεν έχουμε πλέον.
1: Λεφτά είχαμε.
0: Όχι, μετά είπε κολυμπάτε.
1: Όντως.
0: Στα βαθιά.
2: What have we here, buddy? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back.
1: Μαρινάκης για Τσίπρα.
0: Έχουμε και δηλώσεις της κυρίας Μενδώνη για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αναζητούσε την ανανέωση χωρίς στεγανά και τεχνητές κατηγοριοποιήσεις. Δημοφιλής καλλιτέχνης με πηγαίο ταλέντο και απόλυτα αναγνωρίσιμη χρειά όσον αφορά τη φωνή του. Στο κόκκινο οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, για να δώσουμε λίγο επιγραμματικά. Το δίλημα του Ισλαμαμπάντ και η συμφωνία της Μέκκας. Ο πόλεμος του πετρελαίου οδηγεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αύξηση των επιτοκίων. Θα πονέσουμε. Δήμος Νησίρου. Επίδομα 3.000 ευρώ στους μόνιμους κατοίκους για κάθε νέο παιδί που γεννιέται. We don't need no thought control. Την Κάρπαθο χαρακτηρίζει ο Guardian ως ένα κρυφό διαμάντι της Ευρώπης. As a

0: Συνάντηση του κυρίου Τασούλα με την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο Προεδρικό Μέγαρο. Έρχεται η κυρία Κλούνεϊ.
1: Του Τζορτζ. Του Τζορτζ.
0: Ναι, παιδί μου. Είναι με καταγωγή από το Λίβανο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που θα τη συναντήσει. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η επίσκεψη πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της νέας πρέσβυρας καλής θελήσεως της UNESCO για την προστασία και προώθηση του πολιτισμού της κυρίας Σμπόκου Κωνσταντακοπούλου. Στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συζήτηση σε κλειστή εκδήλωση στους θύλους Ολυμπίου Διός με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμός, στην οποία θα παραστεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Google αγοράζει πυρηνική ενέργεια από τη Φιλανδία. Επενδύει 13 δις ευρώ, δηλαδή 15,1 δις δολάρια, σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στη σκανδιναβική χώρα της Φινλανδίας μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.

0: Λοιπόν, το Brent υποχωρεί αλλά παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα είχαν αναβληθεί μέχρι να γίνει ταυτοποίηση στις ορούς.
1: Και από ό,τι διάβασα εχθές, το Προεδρείο της Βουλής υιοθέτησε τα παιδιά των πιλότων.
0: Και οι τράπεζες θα αποκαταστήσουν οικονομικά και μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, οι μυστικές υπηρεσίες είχαν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Σάντζεθ για τη Θέουτα. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από φωτιά σε πλοίο. Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά από επεισόδιο με επιβάτες. Όλα αυτά σήμερα, έτσι.
1: Αυτό ότι πάνε ταξίδι και έχουν και διάθεση να τσακωθούν στο αεροπλάνο, με ξεπερνά.
0: Wall Street Journal. Αξιωματούχοι προειδοποιούν τον Τραμπ ότι ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να κρατήσει μέχρι και το 29. Η Medline υπέγραψε συμφωνία με την COPEC για την πώληση του υβριδικού έργου Ταμάρικο 2 στη Χιλή. Medline, you know, έτσι.
1: Yes.
0: Μυτιλινέος.
1: Yes.
0: Λοιπόν, αύριο 11 Σεπτεμβρίου.
1: Θλιβερή επέτειος.
0: Mm-hmm.
1: Θα βάλουν και αυτή την ωραία ταινία στην τηλεόραση.
0: Δεν ξέρω.
1: Με τον Έλληνα πυροσβέστη.
0: Πατούλης για θάνατο Μαζονάκη. Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στον φάκελο του ιατρείου δεν υπάρχει.
1: Ναι, γιατί θέλει εξειδικευμένη
0: παγώνη. Η πλασμαφαίρεση γίνεται από προϋποθέσεις από εξειδικευμένο γιατρό και σε νοσοκομείο. Αστυνομική εισαγγελής και ιατρικός σύλλογος για αυτοψία στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Μάλιστα. Ο Αύγουστος ο πιο ζεστός μήνας που καταγράφηκε ποτέ. Ρεκόρ των τελευταίων 100.000 ετών.
1: Έχουμε στοιχεία μέχρι και πριν 100.000 χρόνια.
0: Προφανώς.
1: Μπράβο μας.
0: State Department για ασπίδα του Αχιλλέα. Προωθεί κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Πυροσβεστική. Κίτρινο συναγερμό σήμερα σε 18 περιοχές της χώρας. Νομίζω πως σας έδωσα πλήρη.
1: Όλοι.
0: Πλήρη επιγραμματική ενημέρωση. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Των σημαντικότερων ειδήσεων σε όλο τον κόσμο. Και πάμε σε διαφημίσεις.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
1: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
9: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Και είμαστε στο ημίωρο, φυσικά το τέταρτο. Το 100% ντόπιο, όπως είναι και το κρέας εκεί στο Volcanoes Farm. Όπως και τα κρεατοσκευάσματα και όλα όσα θα βρείτε εκεί και αφορούν το κρέας, είναι δικής τους παραγωγής. Γι' αυτό και η γεύση και η μοναδικότητά τους μας κάνουν φαν του συγκεκριμένου χώρου. Φαρών 150 στην πόλη της Καλαμάτας. Το Volcanoes Farm μας περιμένει καθημερινά με τον Αλέξη και τον Ανδρέα να μας δίνουν τα καλύτερα και τα πιο φρέσκα κρέατα.
1: Ο Αλέξης και ο Ανδρέας είναι και ένας ζωντανός τσελεμεντές.
0: Ισχύει.
1: Γιατί άμα
0: πάρα
1: πας και τις ρωτήσεις...
0: Πολύ σωστή παρατήρηση, οφείλω να ομολογήσω. Μπράβο Άγγελε, πολύ σωστά τα λες. Όπως είμαι σίγουρη ότι πολύ καλά θα μου πεις και αυτά που έχεις.
1: Λοιπόν, για πες. Έχουμε quiz.
0: Καλά, λίμωνο.
1: Τι σημαίνει η λέξη εύσχυμος?
0: Όπα.
1: Εύσχυμος.
0: Εύπλαστος.
1: Φωτεινός. Γυμνασμένος ή ευπαρουσίαστος.
0: Το βήτα.
1: Γυμνασμένος.
0: Σχήμα. Από το σχήμα αν κρίνω σωστά.
1: Ευπαρουσίαστος.
0: Εντάξει, οκ.
1: Δεν πειράζει.
0: Κοντά έπεσα πάντως, δεν είπα το άσχετο.
1: Σωστό. Οχληρός.
0: Μήπως είναι ο φωνακλάς.
1: Ενοχλητικός, αδιάφορος ή συμπαθητικός? Οχληρός.
0: Θέλεις να μου λες πώς γράφεται, τι όχι έχει ας πούμε στην αρχή?
1: Ομικρον ήτα.
0: Α, ναι. Για ξαναπες μου τις απαντήσεις.
1: Ενοχλητικός, αδιάφορος ή συμπαθητικός? Εγώ από το
0: ενοχλητή, άκουσε.
1: Ναι.
0: Καταρχάς έχει και το πρώτο συνθετικό του όχλου.
1: Ναι.
0: Άρα μιλάμε για ενοχλητικό, κάτι που μας πειράζει. Άρα είναι αυτό.
1: Είναι η όχληση. Ναι. Η ενόχληση. Σωστό. Οργύλος. Υπερόπτης, ευγενικός ή ευέξαπτος?
0: Πώς γράφεται, θα μου λες, εγώ έτσι μπορώ να βγάλω.
1: Όμικρον,
0: ναι.
1: Όλα,
0: ναι.
1: Και γιώτα.
0: Ωραία, από το για πες μου.
1: Υπερόπτης, ευγενικός, ευέξαπτος.
0: Λογικά είναι ο ευέξαπτος, γιατί βγαίνει από την οργή. Δεν είμαι σίγουρη.
1: Ναι.
0: Αυτό θα βάλεις όμως, γιατί το λέω εγώ.
1: Σωστό, ευέξαπτος.
0: Μα από την οργή σου λέω. Αλλά παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο πώς γράφεται η λέξη.
1: Καλά, εδώ πέρα δεν είδαμε προχθές που είχε πιάσει φωτιά.
0: Ναι, το πλάτη ήταν τελικά με ήττα, λάθος τόνος, λάθος ή. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, βατολο...
0: Ναι, να μπορείς και να το πεις.
1: Βατολογία.
0: Ναι, βατολογία.
1: Φλιαρία, ιδία, θρασίτητα. Είναι δύο ταφ, όλα όμικρον. Βατολογία.
0: Για ξαναπεστώ, είναι όλα όμικρον,
1: όλα
0: δύο ταφ.
1: Όλα όμικρον, δύο ταφ.
0: Ωραία, και τι, δώσ' μου τις απαντήσεις, παρακαλώ.
1: Φλιαρία, αηδία, θρασίτητα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι η φλιαρία. Νομίζω.
1: Σωστό. To the point.
0: Έχει να κάνει με το λόγο. Και έχει να κάνει με το βατό λόγο. Και έχει να κάνει με το πολύ...
1: Το μπλα μπλα.
0: Ναι. Το όπως ακριβώς το είπες, είναι το μπλα μπλα.
1: Ψαθυρός.
0: Πώς γράφεται αυτό, έχει υψηλόν?
1: Είναι, ναι, στο θ.
0: Είδες.
1: Εύθραυστος, ψεύτικος, νοητός.
0: Είναι, έχει να κάνει με το εύθραυστος και Είναι βάση του ψαθέως, δηλαδή σωστό, του υλικού, το οποίο είναι, έχει να κάνει με τα υλικά τα οποία είναι εύθραυστα. Mm-hmm. Φτούμου ρε εσύ. Ωρε φίλε, κυρία Σταθέα με ακούτε. Φιλόλογέ μου με ακούς. Αν με ακούς, έβγε. Έβγε για αυτά που μου μάθες. Δώστε σημασία στους καθηγητές σας, μάθετε πράγματα από τους καθηγητές των, των φιλολογικών, πραγματικά στο μέλλον, στη ζωή σας θα νιώσετε πολύ περήφανοι για αυτό το πράγμα που θα έχετε καταφέρει εσείς μαζί με αυτούς.
1: Ακριβώς.
0: Συνέχισε τώρα.
1: Ερήτημος.
0: Πω, δύσκολο, γιατί εξαρτάται από το πώς γράφετε.
1: Είναι...
0: Έψιλον γιώτα.
1: Είναι...
0: Όχι.
1: Όλα γιώτα.
0: Ναι. Έχει να κάνει με την τιμή λοιπόν.
1: Ναι. Διστακτικός. Αξιοσέβαστος δηλός.
0: Όπα, είδες. Το πώς γράφεται. Σου το απάντησα νομίζω, το β.
1: Σωστό.
0: Αξιοσέβαστος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε, αλλά κάποτε σε μία αίθουσα που βρισκόμασταν κι εγώ και εσύ μαζί, θυμάσαι τα λεγόμενά μου.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά
1: την γνώση της ελληνικής.
0: Και όχι μόνο, και την πλούσια...
1: Ομιλία σας.
0: Όχι. Το πόσο... το πλούσιο λεξιλόγιο πόσο βοηθάει...
1: Ναι.
0: Έτσι, στην καθημερινότητα, αλλά και όταν θέλεις να μιλήσεις πιο ιδιαίτερα... Που το επάγγελμά μας έχει αυτό το bonus. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρεις και τι σημαίνει κάθε λέξη που θα χρησιμοποιήσεις. Yeah. Λοιπόν, συνέχισε. Τώρα μάθημα τέλειος.
1: Λαγκεύω.
0: Ναι, εξαρτάται, γιατί λέμε και το μάτι μας ότι λαγκεύει.
1: Ναι.
0: Ναι, πώς γράφεται?
1: Είναι 2 γάμα.
0: Οκ, τέλος.
1: Ναι.
0: Και ωμέγα.
1: Ναι.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Κλαίω, σκοτώνω, κρύβομαι.
0: Κλαίω,
1: σκοτώνω, κρύβομαι. Άμα λαγκεύει το μάτι.
0: Συνήθως, ναι, εγώ δεν... θα πω το κλαίω. Mm-hmm. Για ξαναπες μου.
1: Κλαίω.
0: Ναι.
1: Σκοτώνω.
0: Ναι.
1: Κρύβομαι.
0: Μάλιστα. Ας πούμε κλαίω.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λόγω του ματιού.
1: Ναι.
0: Αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει... Τέλος πάντων, για πάμε.
1: Κι εγώ με άλλο το
0: ναι,
1: είχα συνδυάσει.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Ναι. Οικοτολογία. Με έψιλον γιώτα το ή.
0: Οικοτολογία. Ναι, για πες μου.
1: Σημαίνει κοπλιμέντο, ασυναρτησία ή εικασία. Η οικοτολογία.
0: Για ξαναδώσ' μου τις απαντήσεις.
1: Κοπλιμέντο.
0: Όχι, δεν είναι σίγουρα.
1: Ασυναρτησία. Εικασία. Από τον τρόπο γραφής
0: εγώ θα πω ότι επειδή συνδυάζεται με την εικόνα, ότι είναι το γάμα, ότι είναι κάτι ψευδές, ότι δεν είναι, έχει
1: εικασία. Σωστό.
0: Φτούμουρεση. Ναι, ψεύτικη εικόνα ουσιαστικά, ξέρεις, θολή, μη διαπιστευμένη, μη... δεν είναι ακριβές αυτό που σου δίνει κάποιος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, για πες, ο λόγος και τα λοιπά.
1: Δυσίνιος, ύψιλον ήτα.
0: Ναι, πώς, δυσίνιος, όχι δυσίωνος.
1: Δυσίνιος.
0: Και πώς γράφεται?
1: Είναι ύψιλον και ήτα.
0: Ναι, okay.
1: Και είναι ο δυσίωνος, ο αδύνατος ή ο απίθαρχος.
0: Mm. Mm. Mm-hmm. είναι ο
1: Δυσίωνος, αδύνατος, απίθαρχος. Ο Δυσίνιος, ύψιλον ήτα.
0: Ναι. Νομίζω πως είναι ο ατίθασος, μου είπες.
1: Είναι ο απίθαρχος.
0: Αυτό πρέπει να είναι. Γιατί έχει να κάνει με τα ηνία.
1: Σωστό.
0: Με τα ηνία. Σωστό.
1: Σωστό. Γιατί δεν πηγαίνετε για φιλόλογος?
0: Λάτρευα, ναι, δεν πήγαινα. Θετικά ήμουν. Τέλος πάντων.
1: Ο Ροδό.
0: Όπα, εδώ έχει ωμέγα.
1: Όμικρον. Δύο ρο, ωμέγα, ωμέγα. Σημαίνει τραγουδό, λιποψυχό ή κατηγορό?
0: Κοίτα, δεν, για ξαναπες μου τις απαντήσεις, παρακαλώ.
1: Τραγουδό.
0: Όχι, δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι από το οδί. Δεν είναι από το... δεν έχει σχέση με τη φωνή. Ναι, για πες.
1: Λιποψυχό.
0: Αυτό είναι.
1: Και κατηγορό.
0: Δεν είναι, δεν έχει ούτε με την κατηγορία σχέση.
1: Όντως.
0: Καμία σχέση.
1: Λιποψυχό.
0: Ναι, αυτό ήταν καθαρά συνδυαστικό, δεν το ήξερα. Αλλά δεν μου κόλλαγε με τα άλλα δύο με τίποτα.
1: Ναι.
0: Οπότε στην τύχη.
1: Δείγμα.
0: Και πώς την είπες τη λέξη, ξαναπέστη μου την προηγούμενη. Εντάξει, το πέρασες. Πολύ ωραία λέξη, πάρα πολύ ωραία.
1: Λιποψυχό.
0: Τέλος πάντων, για πες.
1: Λοιπόν, δείγμα.
0: Ναι.
1: Ήτα.
0: Ναι, ναι, δεν έχει να κάνει με τα ψηλόν γιώτα το δείγμα ή στην νεοελληνική. Ναι.
1: Ευεξία, δάγκωμα, αντίγραφο. Δείγμα.
0: Για ξαναπες το.
1: Δείγμα, ευεξία, δάγκωμα, αντίγραφο.
0: Δεν έχει καμία σχέση με το δείγμα του έψιλον γιώτα, άρα δεν απευθύνεται σε αντικείμενα. Και το δεύτερο, και τα δύο άλλα που είναι δάγκωμα ή...
1: Είναι δάγκωμα, ευεξία.
0: Δεν έχει καμία σχέση το δείγμα με την ευεξία. Έχει να κάνει με το δάγκωμα.
1: Σωστό.
0: Γιατί μπορώ.
1: Άντε γεια.
0: Εντάξει. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Ασύγνωστος.
0: Πω.
1: Ασύγνω.
0: Πώς?
1: Ασύγνωστος.
0: Θα μου πεις είναι. Οπωσδήποτε πώς γράφεται.
1: Α, Y, 2, γάμα, ωμέγα, όμικρον. Ασύγνωστος.
0: Ναι.
1: Και σημαίνει ασυγχώρητος, αδιάφορος ή περίπλοκος.
0: Όλος τυχαίος του α, γιατί δεν κολλάνε τα άλλα δύο. Επειδή έχει και διπλό γ.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, έχω και την τύχη με το μέρος μου.
1: Ναι, ναι.
0: Να το κοιτάξουμε λίγο σήμερα. Έχει ενδιαφέρον.
1: Ψεδνός είναι ο στεναχωρημένος.
0: Πώς γράφεται ψεδνός?
1: Ψε, έψιλον,
0: ναι.
1: Δέλτα, νι, όμικρον.
0: Okay.
1: Και είναι ο στεναχωρημένος, ο μαδημένος ή ο ευχάριστος?
0: Ποιο?
1: Η λέξη είναι ψεδνός.
0: Με έψιλον και όμικρον.
1: Έψιλον, όμικρον.
0: Ναι.
1: Στεναχωρημένος,
0: ναι.
1: Μαδημένος, ευχάριστος. Τώρα ούτε και εγώ μπορώ να το συνδυάσω με κάτι.
0: Κοίτα. Στεναχωρημένος δεν είναι. Δεν έχει. Το τελευταίο ποιο είναι?
1: Ο ευχάριστος.
0: Δεν νομίζω.
1: Και εγώ προς το μαδημένος.
0: Μαδημένος πρέπει να είναι. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν το ξέρω.
1: Στην σωστό.
0: Τύχη. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει. Οκ.
1: Χθαμαλός. Χθαμαλός. Σημαίνει ομιλητή.
0: Χθα.
1: Χθα. Χθα.
0: Μα. Λος. Με όμικρον.
1: Mm-hmm. Ομιλητικός. Καμπούρης. Ή χαμηλός.
0: Κοίτα. Καμπούρης. Δεν κολλάει.
1: Ομιλητικός, καμπούρης, χαμηλός.
0: Εντάξει, το μόνο που ταιριάζει είναι το γάμα.
1: Ναι. Χθαμαλός. Ναι, όντως. Σωστό. Και πάμε στη 15η ερώτηση. Για τις 150.000 ευρώ.
0: Δεν τις παίρνουμε, στο λέω εγώ. Πάμε.
1: Επίμοχθος.
0: Ναι, επί του μόχθου.
1: Ναι.
0: Απλό, έτσι.
1: Σημαίνει επίμονος, πονηρός ή περίπλοκος.
0: Για πες.
1: Εγώ στο επίμονος θα πήγα.
0: Έτσι, μπράβο. Καλά πήγες.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, το λέει. Ο επίμονος μόνο καταφέρνει. Mm-hmm. Όταν πώς το μοχθείς.
1: Ναι.
0: Η επιμονή. Η επιμονή φέρνει το αποτέλεσμα.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, έβγε.
0: Το ξέρουμε. Επαναλαμβάνω, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλόλογό μου. Και κύριο Λεκτό. Και το εννοώ.

0: you. Και ενώ μασουλάω και ενώ ακούσαμε το πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω αφού μου έφεραν κάτι για πρωινό.
2: Repeat after me.
0: Καμένα το όχι.
1: Μια γουρνοπούλα.
0: Στο Βολκάνο. Και στον Οικονομάκο. Και εμείς θα σας πούμε καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Θα τα πούμε στις 12 που θα έχουμε καταπιεί το εξαιρετικό τυροπιτάκι. Εμείς, εννοώ εγώ και εσείς. Ο Άγγελος αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9 θα είναι και πάλι εδώ. Από την πρωινή καρφίτσα να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας, για να συνεχίσουμε το φαΐ.
3: Χορηγός εκπομπής.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
6: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
7: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
6: And I will be the best.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
3: Η ώρα είναι 11.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

και αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα να

σιωπή έχει ανοίξει μια πληγή που με ματώνει. Γιατί τα λάθη της καρδιάς όποιος τα κάνει στη ζωή τα μετανιώνει. Έχω έναν κόπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπωλείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πληστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρα της Κυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες, πω πω τι γυνάτι, πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: says hallelujah.
1: Βρε, καλώς την είναι.
2: Καλώς την είναι και εσένα. Καλώς μας ήλθες.
1: Και εσύ σε εμάς. Don't believe me,
2: just watch. Γεια σας.
1: Και χαρά σας.
2: Και είναι μόλις 12 και 3. Και είμαστε εδώ, νερ. Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Με την Ιωάννα Γουρνά και την Ιωάννα Μαλούση στους 94 και 8 στο κανάλι 1 Καλαμάτας.
2: Είμαστε εδώ και στα Ερτζιανά, αλλά είμαστε και διαδικτυακά. Επιλέξτε την πλατφόρμα που σας αρέσει περισσότερο και που μπορείτε να μας ακούσετε διαδικτυακά ή επιλέξτε κανάλι 1.gr. Επιλέξτε και πού θέλετε να μας ακολουθήσετε στα social. Γιατί είμαστε παντού.
1: Παντού, παντού. Στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες και στο Instagram με λατινικούς.
2: Όπου και να επιλέξετε να πάτε, εμείς την τρέλα με κορδέλα την ακολουθούμε πιστά.
1: Βέβαια. Hallelujah.

0: Σύμφωνα τουλάχιστον με τα δεδομένα.
1: Που σηκώνει μέχρι 150 κιλά.
0: 120.
1: 120 κιλά.
0: 120.
1: Εντάξει, μέσα είμαστε.
0: Ναι, είναι.
1: Ασφαλές.
0: Ασφαλές.
1: Mm-hmm. Στα 120 κιλά, δηλαδή.
0: Στα 121 πάνω... κάηκες.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ αν υπερβείς κάπως τα 105, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα βουτήξεις το κεφάλι μέσα στο νερό ή θα αιωρήσει απλά? Δύσκολη ερώτηση.
0: Θα πας να συναντήσεις τον Γιώργο, είναι το πιο πιθανό. Γιατί θα βουτήξει με τέτοια ταχύτητα που δεν θα σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει κανείς με τέτοιου είδους σπορ.
1: Ρε παιδί μου, εννοώ. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις που το bungee jumping βουτάς στο νερό. Βουτάς.
0: Ναι.
1: Βουτάς, δεν εννοώ βουτάς. Ναι, βουτάς μπαίνει, και ξαναεωρείσαι, ας πούμε. Ναι. Έτσι, αυτό με το έλεσμα.
0: Μπαινοβγαίνεις,
1: ναι.
0: Πλατσουράς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, μη μου χαλάσει και η τέτοια η κόμη. Δεν είναι κρίμα.
0: Κρίμα, δεν είναι.
1: Έμα.
0: Ωραία, ξεκινάμε.
1: Ναι, φύγαμε για.
0: Γιατί δεν γαλαξία. Είναι και πολύ έτσι.
1: Όχι, γι' αυτό προσπαθούμε. Γι' αυτό
0: δεν
1: προσπαθούμε.
0: Δεν είναι η μέρα τόσο.
1: Δεν είναι μόνο η μέρα, είναι η χρονιά.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Είναι η χρονιά.
0: Ας το καλό, δηλαδή.
1: Δηλαδή, φεύγουν
0: πολλά
1: άνθρωποι ξαφνικά. Ναι. Εντάξει, κάποιοι
0: η
1: μικρότεροι,
0: δεν
1: κάποιοι
0: είναι
1: μεγαλύτεροι.
0: Καλή.
1: Όχι, και είναι αύριο στους Παρθένους. Γιατί έγιναν λάθη στην πρωινή εκπομπή και δεν θέλω να ακούω λάθη.
0: Στην αστρολογία κυρίως.
1: Στην αστρολογία κυρίως. Διότι λέγανε πού είναι η Νέα Σελήνη αύριο. Πού να είναι, κύριε, η Νέα Σελήνη αύριο. Στους Παρθένους είναι η Νέα Σελήνη αύριο.
0: Συγγνώμη, έλλειψη Παρθενίας. Δεν είμαστε τόσο.
1: Έλλειψη ενημέρωσης λέγεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Απλά εγώ έχω όντως εννοώ. Δεν θυμάμαι από πότε έως πότε. Είναι η διάρκεια του κάθε ζωδίου.
1: Νομίζω κάθε 23 αλλάζει.
0: Με εξαίρεση το δικό μου. Δηλαδή, πιάσαμε αδιάβαστο ότι είναι αυτός ο μήνας η Παρθένη, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι είναι κάθε 23.
0: Πάσο. Σηκώνω χέρια ψηλά.
1: Μας το λέγε και η τέτοια, πώς τη λένε.
0: Είμαι ανενημέρωτη σε αυτό το κομμάτι.
1: Άστω το παραδέχομαι. Καλά, όχι, το έχω. Αλλά ναι, μια ψηλό ενημέρωση την έχω.
0: Είμαι ανενημέρωτη. Το ομολογώ δημοσίως.
1: Σ' αγαπάμε και έτσι.
0: Ευχαριστώ.
1: Έτσι, χωρίς τα ζωδιάκια σου. Έτσι.
0: Τα δικά μου τα ξέρω.
1: Ναι, εκεί και παρακολουθούμε κατά πόδας τις εξελίξεις και ενημερώσεις.
0: Βέβαια, τι λες τώρα.
1: Ναι, μη μας και ξεφύγει τίποτα. Πάντως θα πρέπει να πω εγώ ότι η Νέα Σελήνη αύριο στους Ελαγκλουμπλούν. Η Νέα Σελήνη αύριο στους Παρθένους.
0: Βγήκαμε στον αέρα, δεν θες να αρχίσουνε?
1: Μα θα αρχίσουνε.
0: Έτσι.
1: Αλλά είναι νωρίς να αρχίσουνε. Ξεκινήσαν από τώρα.
0: Από τώρα.
1: Ναι. Καλά. Εσείς στέλνετε. Εμείς διαβάζουμε.
0: Ο Ρουφιάνος δεν λέει να σταματήσει, δηλαδή.
1: Δεν θα σταματήσει. Και ειδικά όταν το λέμε και κάθε μέρα και με τέτοιο στόμφο.
0: Έλα,
1: από παντού. Μην μας χάσετε. Λοιπόν, όχι, να μην μας χάνετε. Και είμαστε εδώ το καθημερινό σας παρεάκι, το οποίο είναι χαρούμενο, κατά βάση.
0: Χαρουμενάκι.
1: Χαρουμενάκι παρεάκι.
0: Παρεάκι, χαρουμενάκι.
1: Ναι, okay. Λοιπόν, και λένε τα δικά τους εδώ τώρα οι δύο Ιωάννες και όποιος αντέξει. Λοιπόν.
0: Αυτό κυρίως.
1: Αυτό κυρίως. Φανταστείτε να μας είχατε 24 ως 24 ώρες, τι θα γινόταν. Αλλά αυτό είναι και ένα project. Σκεφτείτε το. Πώς θα ήταν μία καθολική εκπομπή Ιωάννα στο τετράγωνο. Doing.
0: Doing.
1: Λοιπόν,
0: κυριολεκτικά doing.
1: Εντελώς όμως. Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Η ταυτότητα της ημέρας μας σήμερα που ο μήνας έχει 10 Σεπτεμβρίου. Εσίως, αύριο ξεκινάνε τα σχολεία. Παναγία μου, να ευχηθούμε, γιατί δεν θα προλάβουμε, αύριο θα έχουν ήδη ξεκινήσει. Να ευχηθούμε ευθύς εξ αρχής και να πούμε καλή χρονιά σε παιδιά και εκπαιδευτικούς. Στα παιδιά, η γνώση, να βάλουν στο μυαλό τους ότι η γνώση είναι όμορφο πράγμα, η γνώση, έτσι. Είναι όμορφο πράγμα και στους εκπαιδευτικούς αγάπη. Αγάπη πολύ. Όσοι έχετε μέσα σας, δείξτε τη. Να την νιώσουν, να την καταλάβουν. Διδάξτε με την ψυχή σας. Αυτό θα πω εγώ και να ευχηθώ μια καλή σχολική χρονιά σε όλους.

0: Εσύ καμιά εφούλα θα δώσεις ή τις έχεις δώσει πρωινιάτικα?
1: Τις έδωσα.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay,
1: οπότε... Τις έδωσα, ναι, ναι, ναι. Και τις έδωσα μέσα από την ψυχή μου, όπως είπες, για όλους.
0: Έτσι.
1: Τους εντός εισαγωγικών εμπλεκόμενους.
0: Εμπλεκόμενους. Είναι πολύ ο κόσμος πάντως.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και στις καθαρίστριες των σχολείων.
0: Και στους υπεύθυνους.
1: Και στους υπεύθυνους και στους φύλακες. Σε όλο τον κόσμο που
0: Σχετίζεται,
1: ναι,
0: με τον συγκεκριμένο τομέα.
1: Καλή σχολική χρονιά σε γυμναστές. Μπλα μπλα μπλα όλους. Νοσηλευτές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όλοι έχουν ανάγκη από μία
0: Έλληνα Παναγοπούλου, καλό ξεκίνημα.
1: Ακριβώς, εχθές τα λέγαμε στο γυμναστήριο.
0: Α, το κορίτσι
1: με την
0: μου.
1: Έλενα.
0: Είδατε αμέσως. Είδατε πάλι πώς το γυμναστήριο εμβόλυμα.
1: Δεν είναι εμβόλυμα, πόσο καλό κάνει και πόσους πολλοί κόσμος επιλέγει ως διέξοδο από τη ρουτίνα και την καθημερινότητα την άσκηση του σώματός του, διότι νους υγιής εν σώματι υγιή, που έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι.
0: Μα ενθουσιάστηκες, εντάξει, θα πες?
1: Όχι.
0: Δεν τελείωσες?
1: Μετέφερα εγώ.
0: Α, μετέφερες.
1: Γνώσεις του παρελθόντος.
0: Λοιπόν,
1: από τους ιεραρχαίους ημών προγόνους.
0: Και επειδή εμένα το, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα της γυμναστικής είναι κάτι το οποίο πολύ με αφορά μεν, αλλά όχι πάρα πολύ. Και επειδή το ακούω και συχνά, η αλήθεια είναι.
1: Μήπως και σου αλλάξουμε γνώμη?
0: Οι φίλοι μου, ναι, ναι, ναι, το έτσι φέρνουν στην κουβεντούλια πολύ συχνά.
1: Λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο,
0: και
1: αλλά
0: δεν είναι
1: τώρα
0: τυχαίο.
1: Δεν θα τα πούμε στον αέρα. Γιατί άμα τα πούμε στον αέρα, είμαι σίγουρη ότι τα γκλινγκλανγκλουνγκλουνγκλουν θα πάνε σύννεφο.
0: Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Έτσι, μπράβο, και δεν σε συμφέρει.
0: Δεν θέλω να συνεχίσω περαιτέρω. Νομίζω ότι έκλεισε αυτού του είδους το θέμα και η συζήτηση. Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα.
1: Και είπαμε πριν πούμε ότι θα σκοτωθούμε. On air, σήμερα. Το είπαμε, δεν το είπαμε?
0: Ναι, αλλά κάθε μέρα το λέμε, δεν συμβαίνει. Λοιπόν, η Μηνοδώρα, η Μητροδώρα και η Νυμφοδώρα γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Αν έχετε κάποιον ή κάποια που γιορτάζει, να είστε γεροί και δυνατοί. Επέτει σήμερα Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Είναι σοβαρή ημέρα.
1: Είπα προχθές τα στατιστικά που δεν άρεσαν.
0: Δεν ήταν καθόλου καλά, δεν είναι καθόλου καλά τα στατιστικά.
1: Ποτέ. Ούτε και για τη χώρα μας.
0: Καθόλου. Η 10η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας, με απόφαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να εστιάσει την παγκόσμια προσοχή σε αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Την απώλεια, ακούστε τώρα, περί 800.000 ανθρώπων κάθε χρόνο από αυτοτραυματισμούς. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι αυτοκτονούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 5.000 πενθούντες ετησίως. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες και μελέτες, για κάθε μία αυτοκτονία μένουν πίσω τουλάχιστον 5 με 10 άτομα που πενθούν βιώνοντας όχι μόνο το συναισθηματικό φορτίο του πένθους, αλλά και τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες του στίγματος της αυτοκτονίας. Ενώ 135 άτομα θεωρείται ότι επηρεάζονται άμεσα από κάθε αυτοκτονία. Ακόμη στην Ελλάδα δεν έχουμε καταγραφεί των μη θανατηφόρων απόπειρων αυτοκτονίας, οι οποίες εκτιμάται να είναι 25 φορές περισσότερες των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών. Η αυτοκτονία είναι ένα μείζον πρόβλημα της δημόσιας υγείας και ως τέτοιο αναγνωρίζεται και αντιμετωπίζεται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Δυνητικά αφορά τον καθένα, ανεξαρτήτως φίλου, φιλής ή κοινωνικο-οικονομικής τάξης. Σε αυτόν τον άξονα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει ήδη από το 1990, πολύ πίσω δηλαδή, την καθολική αναγνώριση της αυτοκτονίας ως ζήτημα δημόσιας υγείας και την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων πρόληψης. Η αυτοκτονία δεν είναι μοιραίο γεγονός. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα και το 95% των αυτοκτονιών θα μπορούσε να είχε προληφθεί. Άρα λοιπόν μέτρα. Έτσι. Λοιπόν, το 1898 η αυτοκράτηρα της Αυτοουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. Μάλιστα. Το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας, της Αβασιλεύτου, που τίθεται αμέσως σε ισχύ. Το 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος, ο Αμπέμπε Μπικίλα, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος. Το 1981 η εμβληματική Γκερνίκα ή όπως το λέμε εμείς στα ελληνικά, Γκουέρνικα του Πάμπλο Πικάσο, επιστρέφει στην Ισπανία μετά από 4 δεκαετίες παραμονής στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Το 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα» που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Και το 2003, άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λίντ την ώρα που ψώνιζε σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη ημέρα.

0: να πούμε φιλιά πολλά σε αυτό το υπέροχο κορίτσι που το αναφέραμε πριν από λίγο και το οποίο μας έστειλε μήνυμα ότι μας ακούει. Φιλάκια γλυκιά μου κοπελίτσα, και αύριο καλή αρχή, Ελενάκι μας.
1: Γεια σου Ελενάκι, θα τα πούμε το μεσημέρι. Ξέρεις εσύ. Θα πονέσουμε παρέα και πάλι.
0: Δώστε πόνο, κορίτσια. Δώστε πόνο. Το 1900.
1: Σε πληροφορώ ότι και χορεύουμε, γιατί φοράμε τα ακουστικά, βάζουμε τη μουσική μας και μας βλέπεις κατά διαστήματα να λυκνιζόμαστε.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω ρε Ιωαννίτσα, τι ακούς ελληνική μουσική ξένη?
1: Εγώ ακούω ξένη.
0: Την ώρα που γυμνάζεσαι?
1: Ναι, ναι, μόνο ξένη.
0: Νομίζω ότι κρατάει καλά το beat.
1: Ναι, έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι, έτσι καλύτερα.
1: Αλλά έχει τύχει όμως να έχω και γνωστούς που ακούνε λαϊκά. Εντάξει, όχι το είπες του Φέρι.
0: Βρήκες τραγούδι, άρα μπορούσε να είναι τσάκι τώρα.
1: Όπως καταλαβαίνεις με το είπες δεν χτυπιέσαι.
0: Όχι.
1: Τουλάχιστον στη γυμναστική δεν χτυπιέσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Χτυπιέσαι λίγο διαφορετικά.
0: Ναι, μπορεί να θες να χτυπήσεις και τον απέναντι.
1: Ναι, ναι, αυτό σου λέω, δεν το βάζεις αυτό, είναι επικίνδυνο.
0: Λοιπόν,
1: συνεχίζουμε.
0: Το 1993 γεννιέται ο Καρλ ο Λάγκερφελντ, ο Γερμανός μόδιστρος, πολλά χρόνια στην Σανέλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2019. Το 1956, όχι πολύ πριν, ναι, το 1956 ο Γιάννης ο Μπέζος, ο Έλληνας ηθοποιός, ο πασίγνωστος και αγαπητός Γιάννης Μπέζος, ο οποίος οι σειρές του μου αρέσουν πάρα πολύ, πρέπει να σου πω. Έχει τρομερό χιούμορ. Παρά το γλωσσιρό της εικόνας του, έχει τρομερό χιούμορ. Αυτά. Και στην αγαπημένη στήλη της αγαπητής κυρίας Γουρνά, το 1827 φεύγει από τη ζωή ο Ούγκο Φόσκολο, ο ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής. Το 1976 ο Ντάλτον Τράμπο, ο Αμερικανός αναιρεογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης, ένας από τους 10 μαυροπινακισμένους του Χόλιγουντ και βεβαίως σκηνοθέτης της ταινίας ο Τζόνι Πιρετόπουλο του. Φαντάζομαι ότι είναι γνωστή σε αρκετούς. Ξέρετε ποιοι ήταν οι 10 μαυροπινακισμένοι? Το ξέρεις Ιωαννίτσα μου?
1: Όχι. Αλλά απαντούσα λοιπόν στην Έλενα που μας ακούει με τη Φέη.
0: Με τη Φέη.
1: Με τη Φέη είναι παρέα στο αυτοκίνητο. Σε αγαπάμε πολύ Έλενα.
0: Και τις δύο.
1: Και τις δύο τα κορίτσια. Και τις δύο τα κορίτσια.
0: Οι 10 λοιπόν μαυροπινακισμένοι ή οι 10 του Hollywood, κατά πως είναι περισσότερο ίσως γνωστοί, ήταν μια ομάδα σεναριογράφων, σκηνοθετών και παραγωγών του ελληνικού κινηματογράφου, του αμερικανικού κινηματογράφου, οι οποίοι το 1947 παραπέμφθηκαν για περιφρόνηση του Κογκρέσου επειδή αρνήθηκαν να απαντήσουν στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων για τις πολιτικές τους πεπιθήσεις και τη συμμετοχή τους στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Το αποτέλεσμα ήταν ο άμεσος αποκλεισμός τους από κάθε εργασία στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Αυτή λοιπόν ήταν η 10. Ακούμε κάτι?
1: Εγώ ναι.
0: Α, εσύ ναι, okay. Λοιπόν, ναι. Και το 2010, και κλείνω εδώ, φεύγει από τη ζωή Γκιζέλα Ντάλι, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, Ελληνίδα ηθοποιός γεννημένη το 1937.
1: Ακούτε αυτό το οποίο έχει κατακλείσει, ενώ το άτομο που έχει κατακλείσει το διαδίκτυο
0: έτσι,
1: μετά
0: έτσι,
1: τη χθεσινή
0: έτσι.
1: Του...
0: Ναι, ναι, ναι. Μετά από τα χθεσινά συμβάντα.
1: Μετά την χθεσινή του...
0: Συγγνώμη.
1: Μεταφορά στα επουράνια.
0: Α, αυτό ήθελα να πεις. Απόψε. Ωραία ταινία. Από την Film House, τη νέα κινηματογραφική λέξη Λέσχη Καλαμάτας.
1: Λέξη, Λέσχη.
0: Λέσχη.
1: Όλα μαζί πάνε.
0: Στην αυλή του Μίστα Μαρίνα Hotel. Στις 9.30. Είναι η προβολή της ταινίας Μεσοτυχίες με Ντιανέρας. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε λοιπόν, αν απόψε έχετε όρεξη για κινηματογράφο, κατευθυνθείτε προς τα εκεί. Mm-hmm. Και απολαύστε μια από τις πολύ ωραίες ταινίες που προβάλλει η κινηματογραφική Λέσχη κάθε Πέμπτη.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, το έχω.
1: Το έχεις?
0: Μα δεν σε έχω εγώ.
1: Δώσ' το και σε εμάς, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ζώδια.
1: Όχι.
0: Τι όχι?
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι ζώδια τώρα.
0: Τι θέλεις?
1: Τώρα θα τιμήσουμε.
0: Ω, τιμάμαι.
1: Δεν τιμάμαι.
0: Τιμάμαι.
1: Κρατήσα τα δύο αγαπημένα μου τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη για το Ιωάννα στο τετράγωνο. Καλό ταξίδι στο φως.

0: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Και ο Γιώργος θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας και στο μυαλό μας.
1: Ναι, γιατί ο Γιώργος ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν ένας λαϊκός άνθρωπος, αλλά και ντίβα.
0: Ταυτόχρονα.
1: Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Ήταν εξαιρετικά δύσκολο αυτό το οποίο είχε καταφέρει.
1: Ακριβώς, ήταν ένας συνδυασμός τρομερός. Δηλαδή σου έκανε λαϊκός χωρίς να είναι, και είχε τη μορφή ενός πραγματικά ντιβέ τύπου. Έτσι. Μαγικό.
0: Και ανατρεπτικό, θα έλεγα.
1: Ανατρεπτικό, εγώ. Ναι.
0: Ανατρεπτικού χαρακτήρα.
1: Εντελώς ροκ ο Γιώργος.
0: Ακριβώς, ήταν εντελώς ροκ.
1: Έτσι.
0: Αυτό το οποίο επισήμανα και το πρωί, και η πρώτη μου σκέψη όταν το διάβασα στο διαδίκτυο, ότι την ίδια μέρα έφυγαν από τη ζωή δύο εξαιρετικοί τραγουδοποιοί, γιατί σαν εχθές είχαμε την απώλεια του Λαβρέντη.
1: Του Λαβρέντη, ακριβώς.
0: Και συνέβη την ίδια ακριβώς μέρα να φύγει άλλος ένας στο είδος του εξαιρετικός καλλιτέχνης.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έχει έρθει η καλεσμένη. Πάμε μάλλον ένα Γιώργο να μπούμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Για να μην ξεκινήσουμε θέμα το οποίο θα το αφήσουμε στη μέση. Τι λες και εσύ?
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται, γιατί έτσι μας πάει ο χρόνος.
0: Αφιερωμένο σε όλους και όσες, και όλους και όλες όσες πιστεύουν και όσους πιστεύουν ότι όλα μπορούν να γίνουν με τους ανθρώπους που θεωρούν σταγόνα βροχής. Γιατί σαν δυο σταγόνες βροχή.
2: Αν δεν σε ήξερα, δεν θα ξέρα που να...
0: Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
2: Όλα θα μένα.
1: Τα αφιερώνεις πουθενά?
0: Φυσικά. Πού? Παντού.
1: Σε όλους.
0: Εύχομαι να βρουν όλη τη σταγόνα τους.
1: Έτσι.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
6: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
12: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο, Ιωάννα στο τετράγωνο. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Την εκπομπή πλαισιώνουν η Ιωάννα Μαλούση και η Ιωάννα Γουρνά. Σήμερα έχουμε και καλεσμένη. Γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8.

0: Γιατί έχουμε εδώ ένα κορίτσι. Ένα πολύ όμορφο κορίτσι, το οποίο θα μας το παρουσιάσει η Ιωάννα.
1: Σαν τα κρύα τα νερά.
0: Έτσι. Θα μας το παρουσιάσει η Ιωάννα, διότι η σχέση τους είναι και στενή. Γνωρίζονται.
1: Γνωρίζονται.
0: Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς δίνω τη σκυτάλη, κάθομαι στα αυγουλάκια μου.
1: Η κυρία γουρνά στα αυγουλάκια της.
0: Το ακούσαμε
1: δηλαδή, εντάξει.
0: Λοιπόν, και αφήνω να παρουσιάσει αυτό το κορίτσι το γλυκό.
1: Τα κορίτσια από το από εδώ απαρτμάν.
0: Ναι, ραδιοθάλαμος 2.
1: Λοιπόν, σήμερα στο Ιωάννη στο τετράγωνο έχουμε μια καλεσμένη που ξέρει να ακούει. Και μάλιστα όχι μόνο αυτά που λέμε. Γιατί η Έφη Κουτσουμπού είναι ψυχολόγος και μουσικοθεραπεύτρια με ιδιαίτερη ενασχόληση με τα παιδιά. Έναν κόσμο που πολλές φορές ένα τραγούδι, ένας ρυθμός ή μια μελωδία μπορεί να πει πολύ περισσότερα από μια ολόκληρη συζήτηση. Η Έφη εργάζεται ως ψυχολόγος, αλλά μπορείτε να τη βρείτε και στο σύγχρονο μεσαινιακό οδείο, όπου η επιστημονική της γνώση συνδυάζεται με την αγάπη και την κατάρτισή της στη μουσική. Και κάπου εκεί γεννιούνται πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα, τα οποία θα ακολουθήσουν. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να τα μάθουμε όλα αυτά, αλλά φυσικά με τον δικό μας τρόπο. Με απορίες, ιστορίες, λίγο χιούμορ και πολλές ερωτήσεις που μπορεί να κάνουν και τους γονείς να πούν: «Α, μήπως τελικά το παιδί μου δεν είναι δύσκολο. Μήπως απλώς χρειάζεται άλλο soundtrack», λέω εγώ τώρα. Έφη μας, καλώς ήρθες στο Ιωάννα στο τετράγωνο.
2: Καλημέρα στα κορίτσια της Ιωάννης.
0: Καλώς ήρθες, Έφη.
1: Έφη, ψυχολόγος και μουσικοθεραπεύτρια. Δηλαδή, όταν κάποιος σου λέει «έχω ένα πρόβλημα», του λες να ξαπλώσω τον καναπή ή του βάζεις μουσική?
2: Τίποτα από τα δύο. Βασικά, το συζητάμε.
1: Ναι.
2: Θα βάλουμε και μια μουσική υπόκρουση.
1: Ωραία.
2: Που μπορεί και να ταιριάζει.
1: Okay.
2: Θα γράψουμε και δικά μας πράγματα.
1: Ναι.
2: Γιατί η δημιουργία είναι μεγάλο κομμάτι στη θεραπεία.
1: Πολύ ωραία. Πότε κατάλαβες ότι η μουσική δεν είναι μόνο για να μας φτιάχνει τη διάθεση, αλλά μπορεί να γίνει και εργαλείο θεραπείας?
2: Στην εφηβεία μου. Βιωματικά πολύ.
1: Α, βιωματικά.
2: Βιωματικά, ναι. Γιατί εμείς καλλιτέχνες γενικά. Κάπως το βιώνουμε λίγο. Τη μελαγχολία μας, τη στεναχώρια μας. Τη βιώνουμε creative πάντα. Και έτσι υπάρχει μια αυτορύθμιση μέσα σε όλο αυτό.
1: Κατάλαβα. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως και να ενημερώσω και τον κόσμο ότι η Έφη έχει εκπληκτική φωνή. Η Έφη τραγουδά υπέροχα και κατά καιρούς έχει συμμετάσχει και σε μικρά groups τα οποία έχουν τραγουδήσει σε διάφορα σημεία της πόλης. Εάν η ψυχολογία είχε soundtrack, ποιο τραγούδι θα έβαζες στην αρχή μιας δύσκολης ημέρας?
2: Δύσκολη ερώτηση.
1: Αλήθεια?
2: Ναι, πολύ.
1: Καλή, νόμιζα ότι το έχεις και εύκολο.
2: Η κάθε μέρα δεν είναι η ίδια.
1: Ισχύει. Αλλά μιας δύσκολης ημέρας, σου λέω.
2: Μιας δύσκολης ημέρας. Κάτι γνώριμο, κάτι οικείο, κάτι με αργό ρυθμό για μένα θα ήταν.
1: Θα ήταν αργός,
2: ναι,
1: ο ρυθμός.
2: Για πολλούς βέβαια έχω διαπιστώσει ότι το metal λειτουργεί εξαιρετικά.
1: Okay.
2: Σε μια δύσκολη μέρα.
1: Λοιπόν, τα παιδιά μιλούν περισσότερο με λόγια ή με συμπεριφορές. Και εμείς οι μεγάλοι πόσο καλά καταλαβαίνουμε αυτή τη γλώσσα?
2: Τα παιδιά μιλούν με συμπεριφορές. Μιλούν με το παιχνίδι τους, μιλούν με τη στάση τους, με τη γλώσσα του σώματος. Οι γονείς πολλές φορές και οι μεγάλοι γενικά δεν είμαστε πολύ έτοιμοι να ακούσουμε αυτά που μπορεί να μας λέει το παιδί χωρίς τα λόγια του.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, όντας καθηγήτρια κάμποσα χρόνια. Και συμπληρωματικά, τι μπορεί να καταλάβει ένας ειδικός από τον τρόπο που ένα παιδί τραγουδά, παίζει, αντιδρά σε έναν ρυθμό?
2: Το πόσο έτοιμος είναι ένας...
0: Εσείς τι ωραία που τα λέτε, εμένα μου επιτρέπετε να τυπώνω, έτσι, απαραίτητα έγγραφα.
1: Καλή, κάντε δουλειά σας.
0: Εξ αποστάσεως, για να μην ανησυχήσει ο κόσμος, δεν είναι τίποτα. Εγώ...
1: Εκτυπωτής, παιδιά,
0: έχουμε
1: διάφορα ηχητικά εφέ κατά καιρούς.
0: Ναι, γιατί...
1: Ναι, γιατί...
0: Έχει να κάνει με το νευρικό σύστημα αυτή τη στιγμή.
2: White noise.
0: Το τύπωμα.
1: Okay.
0: Αλλά όχι των δίποδων. Των τετράποδων.
1: Των τετράποδων. Εντάξει, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Δεν λοιπόν, καταλαβαίνω συνεχίζω πολύ καλά, αλλά ναι.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου, ένα email ήρθε επίγον.
1: Α, επίγον.
0: Συγχωρήστε με.
1: Okay. Έφημα.
0: Σας παρακολουθώ παρόλα αυτά και το metal
1: ναι.
0: μου έκανε ένα γκλίν στο
1: έκανε,
0: κεφάλι.
1: Σου έκανε,
2: έκανε νόημα, έκανε θα, νόημα
0: θα, το metal. Ναι. Το νευρικό μου σύστημα λίγο...
1: Ανταποκρίθηκε
0: ναι,
1: σε αυτό το
0: οπότε
1: άκουσμα.
0: Οπότε θα έρθει η ερώτηση από αυτού.
1: Ωραία. Για το χωράει μου.
2: Έχω ξεχάσει που ήμασταν.
0: Στο metal.
2: εκεί θα μείνω.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είχα ρωτήσει, υπάρχουν παιδιά που δεν... Όχι.
2: Δεν φτάσαμε εκεί.
1: Όχι, δεν φτάσαμε εκεί. Mm. Τι μπορεί να καταλάβει ο ειδικός.
2: Α, πόσο έτοιμος είμαι να σχετιστώ, πόσο έτοιμος είμαι να ανοιχτώ. Τι μπορεί να με απασχολεί ίσως. Mm-hmm. Αν έχω και μια γενική εικόνα από πληροφορίες. Mm-hmm. Πολλές φορές η μουσική βγάζει πολύ νόημα χωρίς να χρειαστεί να το συζητήσεις.
1: Σωστά. Μπορεί λοιπόν η μουσική να
0: φτάσαμε
1: χρησιμοποιήσει
0: εκεί. Α, εντάξει.
1: Μάλλον ένα παιδί να χρησιμοποιήσει τη μουσική σαν ασφαλή χώρο.
2: Ναι, σίγουρα. Mm.
0: Αυτό ισχύει για την τραπ.
2: Ναι.
0: Oh.
2: Μπορεί
0: όχι,
2: να μην το θέλαμε
0: να το,
2: αλλά
0: πρέπει
2: ναι.
0: να το ρωτήσω. Ξέρω εγώ γιατί ρωτάω.
1: Μωρέ, κάνε δουλειά σου.
2: Μα είναι το κατεξοχήν είδος μουσικής στους εφήβους πια.
0: Μα το ξέρω, γι' αυτό το ρωτάω, αλλά πολλές φορές παραπέμπει σε παραβατικές, σε παραβατικούς στίχους.
2: Σίγουρα, αλλά πολλές φορές αποτελεί και το μέσο σύνδεσης με κάποιον συνομήλικο.
0: Δεν επηρεάζει, θεωρείς δηλαδή η μουσική αυτού του είδους και όλα αυτά τα οποία μπορεί να λέγονται για ουσίες και γενικώς άλλα πράγματα, βία και δεν ξέρω εγώ τι και πιθανότατα και πολλές φορές γίνεται και ένας ευτελισμός του γυναικείου φίλου από κάποιους τράπερ. Δεν επηρεάζει τον ψυχισμό ενός παιδιού, ενός έφηβου.
2: Σίγουρα επηρεάζει τον ψυχισμό, γιατί όσο και να μην το παρατηρώ, τα μηνύματα μου περνάνε. Ακούω mm-hmm. τις λέξεις, ακούω mm-hmm. τον τρόπο. Mm-hmm. Όλα
0: γιατί
2: αυτά πια μου γίνονται.
0: Μουσική, έτσι,
2: σίγουρα. Και όλα αυτά πια μου γίνονται βίωμα πολύ αυτονόητο mm-hmm. και καθημερινό.
0: Πώς θα αντιμετώπιζες όμως εσύ ένα παιδί το οποίο θα ερχόταν με τέτοια στοιχεία που μπορεί να είχε επηρεαστεί, δηλαδή ο ψυχισμός του. Αλλά και η καθημερινότητά του από τέτοια πράγματα.
2: Εγώ προσωπικά θα το άκουγα αρχικά, γιατί πολλές φορές έρχονται τα ίδια τα παιδιά και λένε «Μα μπορούμε να τα ακούσουμε, μα έχει βρισιές». Σαν να περιμένω να κάνω τη λογοκρισία.
0: Όχι, έχει υιοθετήσει, εγώ σε ρωτάω. Mm. Πώς θα αντιμετωπίσει ένα παιδί που έχει ήδη υιοθετήσει αυτές τις πρακτικές, τις εφαρμόζει. Mm. Γιατί φαντάζομαι ότι θα είσαι ενημερωμένη ότι οι περισσότεροι έφηβοι πλέον κάνουν χρήση ναρκωτικών.
2: Ναι, είμαι ενημερωμένη.
0: Ωραία, άρα λοιπόν εγώ δεν σου λέω τι θα κάνεις με ένα παιδί το οποίο ακούει την τραπ mm. και είναι αντίθετο προς αυτά που του λέει, αλλά σε αυτό το οποίο έχει υιοθετήσει αυτή την τακτική.
2: Θα προσπαθήσουμε ίσως να βρούμε νόημα σε άλλα πράγματα.
0: Θα το αντιμετωπίσεις μόνη σου, θέλω να πω, Έφη μου, ή σε συνεργασία και με άλλους ανθρώπους ειδικούς επάνω σε τέτοια θέματα.
2: Σε πρώτη φάση, αν κάτι μου έρθει έτσι στην προσωπική θεραπεία, δηλαδή με τους γονείς μου, μου έρθουν με αυτό το αίτημα, θα το αντιμετωπίσω σε πρώτη φάση μόνη μου. Αν mm-hmm. θεωρήσω ότι χρειάζεται να mm-hmm. παραπέμψω, έχουμε εδώ πέρα εξαιρετικό κεφαιά. Mm-hmm. Έχουμε πολλές δομές που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, που σίγουρα mm-hmm. μπορεί σε κάποια πράγματα να είναι πιο καταρτισμένοι. Mm-hmm. Οπότε, αν το κρίνω απαραίτητο, είναι σίγουρα. Mm-hmm. Θα παραπέμψω. Θα ζητήσω.
0: Αν βρεις αντίρρηση από τους γονείς. Που εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Επεμβαίνουν οι γονείς, θέλω να καταλήξω. Η ερώτηση είναι, επεμβαίνουν οι γονείς αρνητικά στη δουλειά που εσύ προσπαθείς να κάνεις?
2: Πολλές φορές προσπαθούν.
1: Προσπαθούν να επέμβουν γιατί... αρνητικά.
0: Μιλάμε για ανήλικα τώρα.
1: Να επέμβουν, όπως να επέμβουν. Το αρνητικά είναι το επόμενο στάδιο.
2: Και το να έχω μια άρνηση να ακούσω μια άλλη γνώμη, και αυτό επεμβαίνει αρνητικά στη θεραπεία.
1: Ισχύει.
2: Οπότε δεν νομίζω ότι γίνεται απαραίτητα πάντα με κακή πρόθεση. Mm-hmm. Απλά πολλές φορές κάποιος μπορεί να μην είναι έτοιμος να ακούσει κάτι για το παιδί του.
0: Mm-hmm. Σωστή. Αλλά αυτό είναι.
1: Εκεί είναι το θέμα.
0: Εκεί είναι το ζήτημα.
1: To the point. Εκεί είναι το ζήτημα.
0: Γιατί νομίζουμε όλοι ότι όλα τα πράγματα αφορούν τον άλλον, τα παιδιά και ποτέ τα δικά μας.
2: Και επίσης είναι πολύ εύκολο να πω ότι φέρνω το παιδί μου για θεραπεία και άρα θα δουλέψεις με το παιδί μου και μόνο. Κάπως σαν να μην βλέπουμε ότι όλοι μας ζούμε μέσα σε ένα σύστημα. Mm-hmm. Ζούμε μέσα στην οικογένεια, άρα η αλλαγή θα πρέπει να έρθει ίσως και από άλλα κομμάτια πολλές φορές.
0: από τους ίδιους τους γονείς, θες να πεις, πες το. Και είναι το σωστό.
2: Ναι, πολλές
0: γιατί
2: φορές.
0: Γιατί πόσες ώρες θα βιώνει ένα παιδί με τους γονείς, ενώ στο 24ωρο, και πόσες μαζί σου την εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν είναι άμεσα συνδεδεμένοι και οι γονείς με τη θεραπεία.
2: Σίγουρα, μα και ο στόχος δεν είναι μόνο το παιδί. Ο στόχος είναι το σύστημά του. Είτε αυτό είναι το σχολείο, είτε είναι η οικογένεια. Και προσπαθούμε να δούμε πού μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Πόσα παιδιά έχεις συναντήσει που ακούν κλασική μουσική αντί για όλα αυτά που είναι της μόδας?
2: Δύο.
0: Εντάξει, okay, ευχαριστώ. Καλύφθηκα, εγώ δεν έχω άλλη ερώτηση.
1: Κρατάμε δυνατά, εμείς οι λάτρεις της κλασικής.
0: Είπα, εγώ προσωπικά καλύφθηκα με αυτή την απάντηση.
1: Και τώρα, υπάρχει μουσική που ηρεμεί τα παιδιά πραγματικά ή αυτό αποτελεί έναν μύθο? Γιατί αν υπάρχει, νομίζω ότι οι γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ναι, θα ήθελαν να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη λίστα.
2: Δεν υπάρχει κλασική συνταγή.
1: Mm-hmm.
2: Αν ξέρω το παιδί μου και γνωρίζω τα ακούσματά του, mm-hmm, σίγουρα ξέρω ότι το ηρεμεί.
1: Okay.
2: Αλλά πολλές φορές ένα παιδί που έχει πάρα πολύ θυμό, το να του βάλω κλασική μουσική δεν νομίζω να λειτουργήσει εκείνη.
1: Όχι, δεν θα λειτουργήσει σε καμία περίπτωση. Θα σου πω ότι δεν θα λειτουργήσει. Και κάτι σημαντικό μάλλον, πάλι για τους γονείς. Mm-hmm. Αν το παιδί ακούει ένα τραγούδι στο repeat για 3 εβδομάδες, όλη την ώρα το ίδιο πράγμα, πράγμα το οποίο φαντάζομαι ότι συμβαίνει.
0: Μυαλό μου έχει καεί εμένα.
1: Πρέπει
0: δηλαδή
1: να ανησυχούμε ή απλώς ας πούμε να αποδεχτούμε, το γεγονός ότι αυτό είναι το νέο μας οικογενειακό soundtrack.
2: Αποδοχή.
1: Αποδοχή και αγάπη.
0: Αναγκαστικά αγάπη.
1: Okay.
0: Θα σου στείλω το Παναγιωτάκι για μία εβδομάδα. Το soundtrack είναι ο γιος μου.
2: Ποιο είναι το soundtrack του Παναγιώτη?
0: Κάτι σε trap. Ναι, okay. Το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω και τι λέει. Μα το Θεό ψέματα θα πω, τι λέει άρα για αυτός ο άνθρωπος?
1: Ωραία.
0: Δεν καταλαβαίνω τους στίχους.
1: Ο Παναγιώτης το τραγουδάει?
0: Εννοείται.
1: Α, το τραγουδάει.
0: Και στο μπάνιο ακόμα.
1: Τέλειο.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Γι' αυτό και η ανησυχία μου πριν και η αγωνία μου για την τραπ μουσική. Mm. Γιατί το βιώνω.
1: Δεν θέλω κουβέντα για τον Πανούλη μου.
0: Όχι, για τη μουσική.
1: Για τη μουσική που ακούει ο Πανούλης μου.
0: Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά εγώ.
1: Αστειεύομαι, το ξέρεις.
0: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον ψυχισμό που λαμβάνει μέσα από τη μουσική που ακούει ένας άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι η μουσική μπορεί να ηρεμήσει ένα πνεύμα και μία ψυχή.
2: Mm-hmm.
0: Όπως πιστεύω ότι μπορεί να ταράξει και ένα πνεύμα και μία ψυχή, μία μουσική. Επιτρέψτε
2: σίγουρα
0: μου.
2: Αλλά παράλληλα και η μουσική βρίσκει πρόσφορο έδαφος να τα κάνει όλα αυτά.
0: Γεια σου.
2: Άμα είναι να ταραχτώ, θα ταραχτώ.
0: Γεια σου.
2: Και απλά θα διαλέξω και την κατάλληλη μουσική για να το κάνω.
0: Πολύ σωστή η τοποθέτησή σου.
1: Πώς ξεχωρίζουμε μια παιδική φάση από κάτι που χρειάζεται πραγματικά την παρέμβαση ενός ειδικού?
2: Αν αυτό υπάρχει σε όλα τα πλαίσια, πόσο καιρό υπάρχει? Γιατί μια φάση έρχεται και φεύγει. Κάτι που το παιδί το λέει συνέχεια και παντού, μάλλον δεν είναι φάση.
1: Okay.
2: Μάλλον κάτι μας,
0: να
2: κάτι
0: μας
2: θέλει
0: προβληματίσει,
2: να μας πει, κάτι θέλει να μας πει με κάποιο τρόπο.
1: Ωραία. Εργάζεσαι στο σύγχρονο μεσηνιακό 2?
2: Εργάζομαι.
1: Πώς είναι να συνδυάσεις εκεί τις γνώσεις σου με την ψυχολογία, από την ψυχολογία, συγγνώμη, με τη μουσική σου κατάρτιση?
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί όταν κινείσαι από τη μουσικοθεραπεία, που η βάση της έχει άλλους στόχους, στη διδασκαλία, που στην ουσία θέλεις ένα απτό αποτέλεσμα, έχει πολύ ενδιαφέρον να κινείς από το ένα κομμάτι στο άλλο. Και επίσης, σίγουρα βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά ως ψυχολόγος. Μαθαίνεις να παρατηρείς καλύτερα.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτό πολλές φορές βοηθάει, το να παρατηρείς.
1: Νομίζω ότι μόνο βοηθάει, όχι πολλές φορές.
0: Ακόμη και η κίνηση, νομίζω, υποδηλώνει την κατάσταση που βρίσκεται το άτομο που έχεις απέναντί σου εκείνη τη στιγμή.
2: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί είναι η γλώσσα που δεν καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς,
2: καν. Είναι
0: ακριβώς
2: η έμεση μου γλώσσα.
0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι?
1: Παρακαλώ.
0: Εφή,
2: ναι,
0: κορίτσι μου γλυκό, θέλω να μου πεις κάτι. Τα παιδιά σε κοιτάζουν στα μάτια?
2: Τα περισσότερα, ναι.
0: Γιατί είναι ο καθρέφτης της ψυχής τους.
2: Ναι, σίγουρα. Βέβαια, ακόμη και να μην με κοιτάζουν, το ότι είναι εκεί μαζί μου και μοιράζονται πράγματα, και αυτό καθρεφτίζει την ψυχή.
0: Σε έχει κάνει κάποιον να κλάψεις με την ιστορία του?
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Όχι μπροστά του, αλλά
0: όχι
2: σε δεύτερο χρόνο, ναι.
1: Και θέλω να μου πεις εμένα τώρα.
0: Τώρα πραγματικά μια ιστορία, έχω ανατριχιάσει.
1: Μία ιστορία που σε έκανε να γελάσεις όμως.
2: Η ιστορία που με έκανε να γελάσω. Έχω πολλές ιστορίες που με κάνουν να γελάω με τα παιδιά, γιατί πες πάντα μας... είναι πολύ creative και δημιουργικά.
0: Και πολύ αυθόρμητα.
2: Και πολύ αυθόρμητα. Θα σας πω μια εμπειρία και δική μου, αλλά και συναδέλφου, έτσι που κάπως συζητάμε μεταξύ μας.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μέσα στη θεραπεία, τέλος πάντων, υπάρχει και το κομμάτι της μουσικής και του διαλόγου και του παιχνιδιού. Και μέσα
0: βιωματικά
2: εμείς...
0: λοιπόν τα ναι, κάνετε όλα, έτσι.
2: Ναι, και προσπαθούμε με βάση αυτό να καταλάβουμε τι μπορεί να συμβαίνει, τι μπορεί να γίνεται. Κάποια στιγμή ένα παιδί έπαιζε έτσι πολύ με πολέμους, με καταστροφές. Να τα πω όλα, θα γκρεμίσω. Ναι. Θα σου κάψω το σπίτι.
0: PlayStation είναι αυτό, Ιωαννίτσα.
1: Δεν ξέρω, έχω αγόρι.
0: Ναι, ναι,
1: δεν έχω
0: ξέρω
1: γνώση.
0: Εγώ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ.
1: Ευχαριστώ για την ενημέρωση.
0: Ναι, ναι.
2: Και κάποια στιγμή έτσι γινόντουσαν πολλά ατυχήματα σε εκείνη τη συνεδρία. Και λέει η φίλη μου, λέει, ποιο είναι το πιο σοβαρό ατύχημα που σου έχει συμβεί? Και της απάντησε με πολύ σοβαρό πρόσωπο και ύφος: εσύ.
1: Τέλειο.
2: Και αυτός ο αυθορμητισμός υπάρχει. Μπορεί τώρα να μην μου έρχεται κάτι σε δική μου προσωπική αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα έχω ακούσει πολύ αντίστοιχα πράγματα.
1: Πολλά. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Με καμία κακία και κακή πρόθεση. Ναι. Απλά ήταν ο αυθορμητισμός.
0: Εννοείται.
2: Που λες, οκ, έτσι το βιώνει μάλλον.
1: Τι θα ήθελες να γνωρίζουν περισσότερο οι γονείς για τον ψυχισμό των παιδιών που ίσως να τους διαφεύγει?
2: Ότι τα παιδιά για να είναι χαρούμενα και λειτουργικά, όπως περιγράφεται πολλές φορές σαν λέξη, δεν χρειάζεται να έρθουν στα μέτρα μας. Έχουν δικό τους μέτρο και σταθμό και πρέπει εμείς να τα βρούμε εκεί και όχι αυτά να έρθουν στο δικό μας μέτρο.
1: Τι ωραίο.
0: Εσύ έχεις μέτρο?
2: Όλοι έχουμε μέτρο. Προσπαθώ να μην...
0: Μέτρο εννοώ απέναντι στα παιδιά.
2: Όχι. Προσπαθώ όχι. Να... Προσπαθώ έτσι. Τουλάχιστον
0: ναι,
2: να...
0: Okay.
2: Να πάω εκεί που βρίσκεται.
0: Mm-hmm. Άρα υπερβαίνεις και κάποια όρια που μπορεί εσύ η ίδια ως προσωπικότητα και ως οντότητα να έχεις θέσει τον εαυτό σου. Μόνο και μόνο για να δώσεις στο παιδί το ερέθισμα ότι σε ακολουθώ, έτσι.
2: Σίγουρα δεν θα με βρείτε εύκολα να κυλιέμαι στο πάτωμα στην καθημερινότητά μου. Στη δουλειά μου θα με βρείτε πολύ.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το δίνουμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει πόσο διαφορετικά ένας άνθρωπος μπορεί να ζει τη δική του καθημερινότητα, αλλά το επάγγελμα πόσο μέσα του είναι, και ειδικά όταν έχει να κάνει με παιδιά, που ακολουθεί άλλους δρόμους. Όχι ναι. Αυτούς που ακολουθεί στην καθημερινότητα.
2: Σίγουρα.
0: Έχεις ψυχολόγο?
2: Έχω.
0: Okay. Εγώ τέτοιες ερωτήσεις.
2: Και την πληρώνω πολύ ευλαβικά.
0: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φαντάζομαι, επειδή έχω συζητήσει, έχω κάνει την ίδια ερώτηση για να σου το πω δημόσια και στην ψυχολόγο μου. Mm. Γιατί εσείς εισπράτετε τα βάρη μας.
2: Ναι.
0: Εισπράτετε με μία μορφή, γιατί δεν είστε άψυχα όντα.
2: Όχι, σίγουρα.
0: Είστε ψυχα και όπως είπες, με έχει κάνει να κλάψω, με έχει κάνει να γελάσω, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή όλα αυτά γίνονται και δικά σου.
1: Ναι, τα συναισθήματα.
0: Τα
1: ναι.
0: συναισθήματα πληθαίνουν. Γι' αυτό το ρώτησα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είμαι σίγουρη ότι και εσείς έχετε ανάγκη, όπως όλοι μας, αυτή τη βοήθεια.
2: Μα θα ήταν και πολύ υποκριτικό να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, αλλά εμείς να μην παίρνουμε από πουθενά.
0: Ακριβώς. Ναι, και μπράβο σου που το λες έτσι τόσο...
1: Είναι κανόνας αυτό? Δηλαδή στους ψυχολόγους να έχουν και το δικό τους ψυχολόγο? Είναι ένας κανόνας τελειώνοντας τη σχολή, ας πούμε, ότι θα συμβαίνει αυτό? Ή είναι κάτι το οποίο λειτουργεί, ξέρω εγώ, μπορεί να λειτουργήσεις και αυθαίρετα? Δηλαδή με την έννοια ότι εγώ δεν επιθυμώ να έχω ψυχολόγο, δεν έχω ανάγκη.
2: Τυπικά βεβαίως. Και θεσμικά δεν σε υποχρεώνει καλής, αλλά ηθικά αν με ρωτάς,
1: ναι.
2: Οφείλεις να προσέχεις τον εαυτό σου για να προσέχεις τους άλλους.
1: Έτσι, την ψυχική σου
0: ναι,
1: υγεία.
0: Ναι, αυτό που είπα εγώ, γιατί δεν γίνεται. Εισπράττεις,
1: ναι, ναι, ναι. Πολύ,
0: πόνο,
1: πολύ βάρος. Βάρος,
0: εισπράττεις πράγματα. Mm.
2: Και επίσης είναι και αυτό που με ρώτησες πριν, αν έχεις εσύ μέτρο στη θεραπεία.
0: Μα γι' αυτό.
2: Αν δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου καλά, θα φέρεις δικά σου πράγματα στη θεραπεία και μπορεί να μην το καταλάβεις και καν και να θεωρείς ότι είναι του άλλου τα κομμάτια.
0: Όπως το λες. Έτσι. Σωστή.
1: Έχω δύο ερωτήσεις. Έχω χρόνο
0: έχεις
1: για δύο ερωτήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία. Αν μπορούσες να δώσεις μία μόνο συμβουλή σε έναν γονέα που αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με το παιδί του. Ποια θα ήταν αυτή, ποιοι θα ήταν οι πυλώνες της καθοδήγησής σου, μονολεκτικά?
2: Ναι, άκου το,
1: ναι,
2: προσεκτικά,
1: ναι,
2: και δείξε ότι είσαι εκεί. Μην προσπαθείς να το λύσεις απόλυτα. Mm-hmm. Η παρουσία σου πολλές φορές είναι αρκετή.
1: Mm. Αυτό μόνο?
2: Πολλές φορές ναι, δεν είναι αυτονόητο.
1: Δεν είναι, το δέχομαι ότι δεν είναι αυτονόητο.
0: Η έλλειψη παρουσίας, Ιωάννα μου, πλέον.
1: Μη μου το λέτε, σας παρακαλώ. Ναι.
2: Δεν εννοώ πολύ φυσική παρουσία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: εννοώ,
1: ναι,
2: συναισθηματική παρουσία. Ότι κοίτα, ναι, είμαι, ναι, εδώ, ναι, και σ' ακούω.
1: Ναι, ότι είσαι παρόν. Ναι. Ότι είσαι παρούσα.
2: Ναι.
1: Ακριβώς. Η αγάπη.
2: Ναι.
0: Μα δίδεται ούτε μαζί. Όταν κάνεις το ένα, συνεπάγεται και το άλλο.
1: Όχι απαραίτητα. Εγώ δεν θα το δεχτώ ως απαραίτητο. Δηλαδή,
0: εγώ θα το δεχθώ. Όταν δίνεις την πρέπουσα σημασία στο παιδί σου, εισπράττει και την αγάπη σου.
1: Ναι.
0: Γιατί του δίνεις επικοδομητικό χρόνο μαζί σου. Ασχολείσαι. Δεν λέω να υπάρχετε, να είστε στο ίδιο δωμάτιο ξαπλωμένοι ο καθένας, να είστε στο ίδιο κρεβάτι ξαπλωμένοι με ένα κινητό στο χέρι. Αυτό δεν είναι χρόνος προς το παιδί σου.
1: Ναι. Το αντιλαμβάνονται όλοι.
0: Μα αυτό λέμε τι πρέπει να κάνουν.
1: Έτσι.
0: Τη συμβουλή δεν ζήτησες?
1: Ναι, τη συμβουλή.
0: Πραγματικό χρόνο με το παιδί σου.
1: Ναι.
0: Όταν του δίνεις τον πραγματικό χρόνο και κάνετε μαζί πράγματα, τα ίδια πράγματα, δεν εισπράττει αγάπη? Ερώτημα.
2: Σίγουρα, απλά πολλές φορές και αγάπη
0: πνίγει.
2: Με την καλή πρόθεση των γονιών μπορεί να έρθει να με ελέγξει σαν παιδί.
0: Ναι,
2: και να
0: μου
2: πει,
0: ναι, ναι,
2: εγώ σ' αγαπάω και σου λέω ότι...
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτοί που μας ακούν μπορούν να διαχωρίσουν τα άκρα.
2: Ναι.
0: Μην φτάνουμε στα άκρα.
1: Ναι.
0: Μην γινόμαστε μπαμπούλες πάνω από το παιδί.
1: Ναι. Όχι, ο προβληματισμός μου συνεχίζει, αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα το σταματήσουμε.
0: Όχι,
1: εδώ.
0: Εγώ θέλω τον προβληματισμό σου. Ας σου δίνω όλο το χρόνο τώρα. Θα παρακάψω και τις διαφημίσεις, γιατί πρέπει να πιστείς. Δεν προχωράω, δεν πείσουμε τη μαλλιώση.
1: Ναι, ναι, όχι. Δεν πείθετε εύκολα.
0: Για
1: έτσι.
0: Πάμε.
1: Τι για πάμε?
0: Να μας πεις.
1: Θα πω την επόμενη ερώτησή μου, γιατί είναι τετραγωνίσια και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι και 58.
1: Επειδή γι' αυτό
0: για
1: το
0: την
1: λέω.
0: Επόμενη ερώτηση το σκέφτομαι αν θα σου το δώσω.
1: Όχι,
0: χρόνο.
1: Θα μου το δώσεις.
0: Έλα. Έφημο όσο πιο
1: μουσικοθεραπευτή και τετραγωνίσια ερώτηση.
2: Ναι.
1: Τετραγωνίσια λόγω του Ιωάννου του τετραγώνου.
2: Ναι,
1: το
2: ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Εάν η παιδική ηλικία.
0: Όχι, λόγω του σχήματος θέλω να πει.
1: Ήταν ένα τραγούδι. Τι τίτλο θα της έδινες?
0: Εάν η.
1: Παιδική ηλικία.
0: Α.
1: Ήταν τραγούδι.
0: Υπάρχουν στιγμές.
2: Ωραία. Και το παιδιά ανέμελα κάπως μου ήρθε τώρα.
1: Ωραία.
0: Είδες.
1: Παιδιά ανέμελα.
0: Λοιπόν. Έφη Κουτσουμπού. Πραγματικά.
1: Δεν μας έφτασε αυτό το 25 λεπτό. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάρα πολλά ερωτήματα.
0: Σκοπεύεις να φύγεις?
2: Εγώ εδώ θα είμαι, άμα θέλετε ξανάρχομαι.
0: Αν πέρασες όμορφα, πολύ ευχαριστώ.
2: Εξαιρετικά.
0: Ωραία, αυτό έχει σημασία. Η πρώτη μας λοιπόν επαφή, γιατί δεν θα μείνει εδώ στην πρώτη επαφή. Μιλάω εγώ που δεν σε ήξερα. Τιμή μας. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: σε ευχαριστούμε
0: πολύ,
1: πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα.
0: Για αυτές τις πολύ χρήσιμες,
1: πολύτιμες,
0: σύντομες, αλλά πολύ χρήσιμες συμβουλές απέναντι στις φίλες και στους φίλους ακροατές, γονείς και όχι μόνο, γιατί και οι μελλοντικοί γονείς πρέπει να είναι προετοιμασμένοι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία.
2: Και οπότε, καλή αρχή.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, Έφη μου, σε ευχαριστούμε
1: εγώ
0: πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε, Έφη.
0: Καλή σταδιοδρομία και όλα τα καλά σου ευχόμαστε.
1: Καλή συνέχεια, κορίτσια.
2: Ευχαριστώ, κορίτσια μου.
0: Πάμε διαφημίσεις γρήγορα.
3: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
3: Η ώρα είναι μία. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
6: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
7: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220 22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
10: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας. Και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, η ζωή επιτέλους βελτιώνεται για δύο ζώδια. Γιατί μου ανασένεις? Γιατί μου βαριανασένεις? Κάτσε τώρα.
0: Παίξε μπάλα εσύ.
1: Παίζω μπάλα. Λοιπόν, η ζωή επιτέλους βελτιώνεται για δύο ζώδια μετά από δύο χρόνια καρμικών δοκιμασιών. Αυτά τα δύο ζώδια λοιπόν είναι η Ταυρίνα που έχω απέναντί μου και
0: η οποία ξεφυσά.
1: Η οποία ξεφυσά, αλλά τελειώνουν τα καρμικά και ξεκινάνε η ευτυχία. Λοιπόν, και ο Σκορπιός.
0: Όπα. Έχουμε καλά νέα.
1: Ναι, ρε.
0: Παίρνω θέση, βρεσί.
1: Έμα.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Όχι. Έχουμε εδώ την Αναστασία. Μπαίνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό ξεφυσάμε, γιατί μαζί πονάμε.
1: Μαζί πονάτε.
0: Εγώ και η Αναστασία έχουμε
1: εγώ
0: τον ίδιο πόνο.
1: Εδώ με το παγουρίνο.
0: Πρόσεξε τώρα, έτσι.
1: Για πες.
0: Κάνουμε εκπομπή, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες ότι η κυρία Γουρνάει κάνει ταυτόχρονα και καμιά δεκαριά ακόμη πράγματα.
1: Ναι, κάνει, η αλήθεια είναι. Χτυπάνε τα τηλέφωνα, έρχονται τα mails και ούτω καθεξής. Εγώ πάλι από εδώ ξαναλέω με το παγουρίνο.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, ο Ταύρος. Από το 2024 περνάτε μια μεγάλη φάση μεταμόρφωσης.
0: Μεγάλη φάση.
1: Και για να λέμε την αλήθεια, δεν ήταν καθόλου εύκολη.
0: Αφασία
1: τόσο στην προσωπική, στην προσωπική σας ζωή, όσο και στην καριέρα σας. Έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με σοβαρές αμφιβολίες. Εσείς οι Ταύροι αγαπάτε να σχεδιάζετε το μέλλον και να ξέρετε που βαδίζετε. Όμως το τελευταίο διάστημα η πορεία σας έμοιαζε θολή και γεμάτη ερωτηματικά. Έχετε όμως κάθε λόγο να χαμογελάτε, γιατί ο Σεπτέμβριος αυτός έρχεται για να σας προσφέρει την πολυπόθετη ξεκάθαρη εικόνα. Μην αφήνετε λοιπόν το βάρος των δύο τελευταίων χρόνων να σας πάρει από κάτω. Μετά από δύο χρόνια καρμικών δοκιμασιών, ήρθε η ώρα να σταματήσετε να αφήνετε πίσω σας όσα σας κρατούν εγκλωβισμένους.
0: Αυτά είναι.
1: Δεν χρειάζεται πλέον να επενδύετε χρόνο και ενέργεια σε αμφιγιεινές σχέσεις ή σε καταστάσεις που δεν σας προσφέρουν τίποτα.
0: Σωστό.
1: Ξέρετε πλέον πολύ καλά τι θέλετε και είστε έτοιμοι να το διεκδικήσετε. Και σε ένα μην έφταναν όλα αυτά, ο έρωτας μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο στις 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σήμερα.
0: Πανάθεμα την πόρτα!
1: Την πόρτα και την Αναστασία παρέα. Έλεος Αναστασία, θέλουμε να πούμε τα ζώδια.
0: Στο
1: καλύτερο,
0: στο
1: Αναστασία!
0: Στο πιο επίμαχο που στις 10 του μήνα μπαίνει ο έρωτας στο ζώδιό μου, δηλαδή. Κατάλαβες τώρα. Παιδί μου, μη με αφήσουν να γιάσω.
1: Απ' τις ζήλιατες τα κάνει.
0: Απ' τις ζήλιατες. Ναι. Το άκουσες και αυτό. Έβγαλε και γλώσσα η Αναστασία. Λοιπόν, μη συνεχίζεις. Πρέπει να μου πει τι θέλει.
1: Λοιπόν, άκουσε. Προτείνω.
0: Προτείνεις.
1: Γιατί θα το αφήσω αυτό για το τέλος, γιατί είναι καλό.
0: Έτσι.
1: Βάλε τραγουδάκι.
0: Έτσι,
1: να σου πει η Αναστασία τα δικά της. Και μετά εγώ να συνεχίζω με τους έρωτες και τις αγάπες.
0: Σε ευχαριστώ, φίλη μου.
1: Την αγάπη μου.
0: Επιστήθεια.

0: Το λέει και το τραγούδι. Γεννιέται ο ερωτάς μας απόψε.
1: Είδες.
0: Αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω βγάλει η Λαρά, Κοκκίτη και οτιδήποτε άλλο με το μακρυμάνικο σήμερα.
1: Τι το φόρεσες, καλή μου?
0: Το πρωί είχε ψυχρούλα, σηκώθηκα πολλά πρωί, πολλά πρωί.
1: Ναι, πολλά πρωί και εγώ επίσης. Αλλά σε ποιο παράλληλο σύμπαν έχει την ψυχρούλα?
0: Το δικό μου.
1: Α, αυτό.

0: Όχι άλλο, να μην ανέβει, please. Όχι η θερμοκρασία πιο πάνω.
1: Άλλη θερμοκρασία εννοεί.
0: Α, έλεγε που δεν ξέρεις.
1: Ξεχασμένα.

0: χαμένη και τσουρουφλισμένη. Τι ωραίο συνέστημα, ρε φίλε, ο έρωτας.
1: Ωραιότατο. Ωραιότατο. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: 10 Σεπτεμβρίου έρωτα σε σκουπάει την πόρτα.
1: Στις 10 Σεπτεμβρίου η Αφροδίτη περνά στο Σκορπιό, φαίνοντας πάθος, έντονα συναισθήματα και βαθιές σχεδόν καρμικές συνδέσεις στην ερωτική σας ζωή. Για τους Ταύρους, ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που απολαμβάνετε τον έρωτα. Αν είστε ελεύθεροι, επιτέλους θα γνωρίσετε τον άνθρωπό σας. Έρχεται. Την ίδια ημέρα, πρόσεξε. Ο ουρανός γυρίζει ανάδρομο στους διδύμους.
0: Μάλιστα. Πουσου. Και που σημαίνει φαίνεται, ότι οι δίδυμοι.
1: Και φαίνεται πως φέρνει θετικές εξελίξεις στα οικονομικά σας. Τα δικά σας.
0: Γιατί τα δικά μας έχουν πάρει την κατηφόρα. Κατάλαβες.
1: Και λοιπόν, τα οικονομικά μας. Ναι, βεβαίως.
0: Wow.
1: Σε έχω καλύψει, ρε σιγουρνά.
0: Στο 100%.
1: Ρε σιγουρνά, δηλαδή αλήθεια τώρα. Δώσε και σε μένα μπάρμπα είσαι.
0: Όχι εσύ. Το ζώδιό μου.
1: Ναι, εσύ είσαι όμως Ταύρος.
0: Ναι, αλλά το ζώδιό μου τα κάνει όλα ωραία.
1: Αυτό, ναι,
0: ναι.
1: Όλα ωραία, ναι.
0: Όλα
1: δώσε
0: καλά.
1: Και σε μένα μπάρμπα.
0: Δώσε, δώσε.
1: Μπήκε ή βγήκε.
0: Δώστε, παιδιά, δώστε.
1: Μπήκε ή βγήκε. Βγήκε.
0: Βγήκε.
1: Παναγία μου.
0: Με έφραγμα.
1: Σκορπιός. Σπουδαία νέα, Σκορπιέ. Επιτέλους παίρνετε μια ανάσα από τις ασταμάτητες προκλήσεις και τις καρμικές δοκιμασίες που χαρακτήριζαν τη ζωή σας από το 24.
0: Α, τελειώσαμε με τους Ταύρους.
1: Ναι, πόσο πια.
0: Δεν με νοιάζει για τους Σκορπιούς.
1: Πόσο πια. Τα δύο τελευταία χρόνια δεν σας χαρίστηκαν καθόλου, καθώς αντιμετωπίσατε δυσκολίες σχεδόν σε κάθε τομέα της ζωής σας.
0: Έτσι γρήγορα πες τους, γρήγορα.
1: Ναι, γι' αυτό το πάω λίγο γρήγορα. Λοιπόν.
0: Σε πέτα.
1: Από τα ερωτικά μέχρι την καριέρα σας. Ωστόσο, το Σεπτέμβριο το σκηνικό αλλάζει και τα πράγματα αρχίζουν επιτέλους να γυρίζουν υπέρ σας και γι' αυτό έχετε κάθε λόγο να αισθάνεστε ανακουφισμένοι και ευγνώμονες.
0: Μάλιστα.
1: Η Αφροδίτη στις 10 Σεπτεμβρίου μπαίνει στο ζώδιο σας.
0: Μάλιστα.
1: Και σηματοδοτεί την έναρξη μιας ολοκένουργιας εποχής. Φέρνει ευκαιρίες σε οικονομικά, τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα και δεν πρέπει να σας βρουν κλεισμένους εσάς τους Σκορπιούς οι ευκαιρίες αυτές. Και απομονωμένους στο σπίτι πρέπει να αρχίσετε να βγαίνετε. Βγείτε, κοινωνικοποιηθείτε, ανοίξτε τον κύκλο σας και αφήστε τον εαυτό σας να έρθει ξανά πιο κοντά στους ανθρώπους. Ωραία. Να κάνετε, λέει, αφήστε πίσω σας την απομόνωση, αγαπητοί Σκορπιοί, και κάντε το μεγάλο σας comeback.
0: Κάνω comeback, Άντζελα. Σωστή.
1: Λοιπόν, πού σε πάω?
0: Όπου θέλεις και όπου αγαπάς.
1: Όπου θέλεις και όπου αγαπάς. Μισό λεπτό και θα σου εξηγήσω αμέσως. Γιατί έχω και άλλα στα για τα ζώδια, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνω μια παύση για τα ζώδια.
0: Παύση βύσινο αεροπλάνο.
1: Μάλιστα. Πρέπει να κάνω μια μικρή παύση για να πω άλλα πράγματα.
0: Για πες τα.
1: Θα σου πω αμέσως, περίμενε.
0: Το χάσαμε.
1: Λοιπόν, το έχω.
0: Το έχεις.
1: Βέβαια.
0: Δώσ' το και σε εμάς να το πάρουμε.
1: Τι λένε οι μάστορες?
0: Τα μαστόρια.
1: Τα μαστόρια.
0: I love μαστόρια.
1: Και τι πραγματικά εννοούν?
0: Α, εντάξει. Εδώ το γέλιο της αρκούδας.
1: Λοιπόν.
0: Αρχίζουμε.
1: Έχουμε ένα μεριμετάκι. Ετοιμαστείτε να ξυλώσετε το μισό σπίτι. Σε μια ωρίτσα τελειώσαμε.
0: Ακύρωσε, μια εβδομάδα.
1: Ακύρωσε ό,τι έχεις για σήμερα τουλάχιστον. Θέλουμε ένα ανταλλακτικό, το οποίο φυσικά και δεν έχει μαζί του. Σαφώς.
0: Πού να ξέρει, τα ανταλλακτικά για όλες τις ανάγκες μας θα έχουν.
1: Ναι. Θα μπορούσε να έχει τα πιο συνήθη.
0: Έλα.
1: Θα πεταχτώ να πάρω κάτι.
0: Ναι, παρακαλώ, όλοι μαζί εδώ, ή ο άλλος στο τετράγωνο.
1: Τα λέμε σε 3 ώρες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μην ταράζεσαι.
1: Παιδιά, σε αυτό το στούντιο μιλάμε στα τηλέφωνα. Εκτυπώνουμε. Κάνουμε κι άλλα, δεν θα σας τα πω όμως. Girl said hallelujah. Σήμερα από αυτό το στούντιο μόνο ο Δήμος δεν έχει περάσει. Το λεωφορείο. Ευτυχώς από
0: ο πόθος. Λεωφορείο είναι ο πόθος. Είδες ο Ταύρος που πήγε το μυαλό?
1: Κατευθείαν όμως, γιατί τα ζώδια ευνοούν, αγαπημένοι μου.
0: Για πάμε.
1: Αυτά είναι. Αυτός ποιος το έκανε? Αυτό ποιος το έκανε?
0: Κανένας δεν παραδέχεται τη δουλειά του άλλου.
1: Ώρα θα αναθάψουμε τον προηγούμενο μάστορα. Θα κρατήσει χρόνια, σου λέει, το ανταλλακτικό τώρα, έτσι.
0: Σε μία εβδομάδα πας για άλλο.
1: Μπορεί και μέχρι να φύγει από την πολυκατοικία.
0: Ακριβώς.
1: Θέλουμε λίγο δουλίτσα εδώ τώρα. Θα γνωρίσεις όλο το συνεργείο. Να το κάνουμε σωστά όμως. Μόλις ανέβηκε το budget. Αύριο το πρωί πρώτο πράγμα. Γενικώς κράτε την εβδομάδα ελεύθερη. Έτσι. Θα σε πάρω εγώ. Λάθος. Μην περιμένεις τηλέφωνο. Ξαναπάρε. Άστο να δουλέψει λίγο. Περιμένω κι εγώ να δω τι θα γίνει. Υλικά μόνο σου χρεώνω. Τα υλικά μόλις απέκτησαν ξαφνικά χρηματιστηριακή αξία. Και για σένα τόσο. Το ίδιο λέω σε όλους. Έπεσα μέσα, ναι ή όχι?
0: Μέσα.
1: Πόσο μέσα?
0: Σε όλα.
1: Σε όλα. Λοιπόν, 12 ζώνια. Τι να πω. 12 ζώδια και εμφάνιση. Θέλεις ή όχι?
0: Πάμε.
1: Κρυός.
0: Τατού.
1: Περίμενε. Έντονες γωνίες στο πρόσωπο.
0: Ισχύει.
1: Δυναμικό πηγούνι.
0: Ισχύει.
1: Βλέμμα με φλόγα.
0: Ισχύει.
1: Συχνά υπάρχει κάποιο μικρό σημάδι ή ελιά στο μέτωπο ή στο πρόσωπο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ενώ τα υπόλοιπα τα είχαμε σιγουράκι. Ταύρος. Στιβαρή κατασκευή.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όμορφος και δυνατός λαιμός. Εκφραστικά και ήρεμα μάτια. Με αίσθηση σταθερότητας και γείωσης.
0: Για άλλο ταύρο λέει.
1: Για άλλον λέει.
0: Στανταράκι.
1: Όπως επίσης και για τους διδύμους, άκου τώρα. Λεπτή σωματική διάπλαση. Ζωντανό πρόσωπο, το έχουμε.
0: Το έχουμε, το έχουμε.
1: Γρήγορες κινήσεις, το έχουμε.
0: Το έχουμε.
1: Συγγνώμη. Και νεανικό εκφραστικό χαμόγελο, το έχουμε.
0: Το
1: λοιπόν,
0: έχουμε, το έχουμε.
1: Έχουμε 2-3 στα 5.
0: Εντάξει.
1: Το πρώτο πάντως δεν το έχουμε. Λοιπόν,
0: Χριστέ,
1: είμαστε
0: μου
1: πιο καμπυλωτοί και πιο στρογγυλεμένοι. Λοιπόν, καρκίνος. Μανούλα. Στρογγυλό ή απαλό πρόσωπο. Ναι, εκφραστικά μάτια με συναισθηματικό βάθος. Τόσο που πεθαίνει. Και συχνά ευαίσθητο ή λευκό δέρμα. Ευαίσθητο, ναι, λευκό, όχι. Λέων. Πλούσια μαλλιά που θυμίζουν χέτη. Κυρία Γουρνά, παιδιά, άμα τη δείτε, έχει αυτό ακριβώς. Πλούσια μαλλιά τα οποία θυμίζουν χέτη και την οποία φέρνει από εδώ, φέρνει από εκεί, πάει παραπέρα. Δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα σε αυτό το μέρος του σώματος. Περήφανο περπάτημα, το έχει. Λαμπερό χαμόγελο, το έχει. Και βασιλική στάση σώματος. Όχι, δεν το λες.
0: Μην πεις και κάτι ακόμη καλό. Τι εννοείς ότι πάω σγούμπα?
1: Δεν είπα καθόλου αυτό. Είπε βασιλική. Θέλω να
0: εντάξει, το αφήνω στο διαμαντή αυτό.
1: Διαμαντή, έχεις εργασία για το σπίτι.
0: Homework, διαμαντή.
1: Homework, homework.
0: Yes.
1: Λοιπόν,
0: προσοχή στη στάση. Κοίτα μη εδώ και δεν είναι βασιλική. Κάικες κακομήνη μου.
1: Παρθένος, καθαρή και νεανική επιδερμίδα. Λεπτή μύτη. Και καθαρό
0: ευχαριστώ,
1: αναλυτικό
0: Αναστασία
1: βλέμμα. Πάλι μπήκε.
0: Μπήκε από εδώ.
1: Η εμφάνιση είναι πάντα προσεγμένη και λιτή. Ισχύει. Ζυγός, αρμονικά χαρακτηριστικά, μαλακά και αισθησιακά χείλη και λακάκια στα μάγουλα που χαμογελούν. Δηλαδή όλοι οι ζυγοί έχουν λακάκια.
0: Δεν ξέρω, ζυγός στη ζωή μου δεν μπορώ.
1: Σκορπιός, διαπεραστικό και μυστηριώδες βλέμμα. Ισχύει. Έντονη παρουσία. Ισχύει και δυναμική. Ναι. Σχεδόν υπνοτική γοητεία, άστο να πάει στον κόρακα. Το ξώτης, ανοιχτό και φωτεινό πρόσωπο.
0: Αναστασία.
1: Ναι. Αθλητικό
0: σώμα. Και άγγελος.
1: Τότυπος και έκφραση αισιοδοξίας και ενθουσιασμού. Σε ποια φάση? Σε ποιο μπάσιμο ακριβώς είμαστε? Στο 153. Εγώ καιρος. Καθαροί σχηματισμοί οστών. Έχω εγώ και... Έχω... Α, απαντάμε στο τέλος. Όλα μαζί. Σοβαρό και όλυμο βλέμμα. Δυνατή δομή σώματος και αίσθηση ανθεκτικότητας σε ένα παράλληλο σύμπαν. Υδροχώος.
0: Λοιπόν, τηλέφωνο, ταυτόχρονα μήνυμα. Δηλαδή, μερικές φορές εδώ αισθάνομαι.
1: Εδώ το κανάλι 1.
0: Ναπολέον.
1: Να σας πω. Εδώ το κανάλι 1 έχει τελευταία. Όχι τελευταία, πάντα έτσι πάντα. Εγώ είμαι τελευταία εδώ. Είναι Υπουργείο. Υπουργείο. Δηλαδή τα τηλέφωνα, τα μηνύματα, η τρέλα, τα mails, οι εκτυπώσεις, και δώσ' του ξανά τηλέφωνα και δώσ' του ξανά μηνύματα. Και εμείς εδώ στον αέρα. Και όλα αυτά συμβαίνουν παράλληλα.
0: Σε ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Όχι, καθόλου
0: ζούμε.
1: Όχι. Συμβαίνουν παράλληλα.
0: Περπατάμε παράλληλα.
1: Έτσι. Λοιπόν, ήμουν στον υδροχό.
0: Ναι.
1: Πρωτότυπο θύλα συνήθιστο το ξεχωριστό βλέμμα και μια άβρα ανεξαρτησίας και αποστασιοποίησης. Ισχύει το μισό, το δεύτερο μισό. Ιχθύες, μεγάλα ονειροπόλο και υγρά μάτια. Τι σημαίνει υγρά μάτια? Υγρά μάτια δηλαδή με δάκρυα? Υγρά μάτια συγκινημένα?
0: Ποιος τον αστρολόγο ρωτάς?
1: Ναι.
0: Α.
1: Απαλές κινήσεις και μια γλυκιά συμπονετική έκφραση στο πρόσωπο. Ιχθύες. Εντάξει. Και τέλος, ολοκλήρωσα. Δηλαδή αντλήθεια τώρα. Αυτό ήταν ψηλό.
0: Διαφημίσεις.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Ναι. Γρήγορα. Εν τω μεταξύ έχει έρθει μήνυμα στο Real, στο Facebook. Ερωτευτείτε γιατί χανόμαστε.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω τι θέλει να πει η ποιήτρια.
1: Ήταν ποιήτρια αυτή που το έστειλε?
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και πολύ γνώριμη σε σένα. Mm. Μάλλον έχει δύο ότι κόβουμε σιγά σιγά.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 247 47 και 697 3884 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε αλφα παντού.
3: Δηλαδή
4: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: One day I want to travel the world and speak to everyone.
6: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
5: And I will be the best.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Μην νομίζετε ότι εμείς ηρεμούμε όταν βγαίνουμε έξω.
1: Όχι, βέβαια.
0: Η ώρα είναι 1:33 πρώτα λεπτά.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει είμαστε στο τελευταίο ημίωρο.
1: Σε αυτό είμαστε.
0: Ορίστε.
1: Σε αυτό. Και σου έχω.
0: Εξωτερικό.
1: Τι μου έχει.
0: Το ότι πρέπει ο κόσμος να μείνει συντονισμένος στο κανάλι 1 σου.
1: Να τα πεις εσύ.
0: 4 και 8.
1: Μπράβο.
0: Γιατί αυτή η εξαιρετική, η μοναδική, η ανεπανάληπτη ραδιοφωνική εκπομπή που ακούει το όνομα Ιωάννα στο τετράγωνο βρίσκεται στο 4ο ημίωρο.
1: Και μόνο στο κανάλι 1.
0: Αυτά, συνέχισε τώρα.
1: Λοιπόν, για ποιους μιλάγαμε όταν ξεκινήσαμε, πριν μπούμε και μέσα, γιατί μιλάγαμε.
0: Τώρα.
1: Όχι. Αρχή.
0: Το πρωί.
1: Ναι.
0: Το μεσημέρι. Στις 12,
1: ναι, στις 12 παρά. Πριν 12 παρά. Εντάξει, επειδή είχες και μνήμη ελέφαντα.
0: Για τους influencers.
1: Όχι, για τους άλλους.
0: Τους άλλους που ακούνε.
1: Όχι, για τους άλλους, άλλους. Αλλά σε αυτή τη λογική.
0: Α,
1: για πες.
0: Όχι, θα πεις εσύ.
1: Για τους life coaches μιλάγαμε.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Life coaches λοιπόν versus παππούδες. Άκου τώρα.
0: Παίζει μπάλα.
1: Λοιπόν,
0: μ' αρέσει.
1: Βγες από το comfort zone σου, λέει ο life coach. Ο παππούς, σήκω από εκεί, θα γίνεις ένα με τον καναπέ. Ο life coach θα πει, κάνε αυτό που αγαπάς. Ο παππούς, η γιαγιά θα πει, καλά, πρώτα βρες μια δουλειά και μετά αγαπά ό,τι θες. Αγάπησε το σώμα σου. Έφαγες. Όχι, έχεις αδυνατήσει. Κάτσε να σου βάλω, γιαγιά. Κλασικά. Βάλε όρια στους ανθρώπους. Τι όρια. Συγγενείς είναι. Δεν είναι όρια στους συγγενείς. Μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους. Ο Γιώργος της κυραμαρίας πάντως πήρε σπίτι, να ξέρεις. Λοιπόν, προστάτευσε την ψυχική σου ηρεμία. Κλείσε το κινητό και πήγαινε να ποτίσεις. Λοιπόν.
0: Σωστό.
1: Μάθε να λες όχι. Σε ποιον. Στη γιαγιά. Λένε όχι στη γιαγιά. Λοιπόν, μην σε νοιάζει τι πιστεύουν οι άλλοι. Τι θα πει η γειτονιά. Έχει σκεφτεί τι θα πει η γειτονιά.
0: Η πόλη, το χωριό.
1: Έτσι. Πάρε χρόνο για τον εαυτό σου. Από τι κουράστηκες. Όλη μέρα σε μια καρέκλα είσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Σωστή γιαγιά.
1: Μην κυνηγάς τα χρήματα. Ωραία τα λένε αυτοί που τα έχουν. Έτσι.
0: Σωστή.
1: Δεν χρειάζεται να είσαι παραγωγικός κάθε μέρα. Α, ωραία. Και ποιος θα τα κάνει όλα. Η γιαγιούλα. Κατάλαβες λοιπόν.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί υπάρχει και ο life coach, αγάπη μου, αλλά υπάρχει και ο παππούς και η γιαγιά που αν τους ακούσεις θα σου αλλάξει όλη η κοσμοθεωρία.
0: Ακριβώς.
1: Και είτε θέλεις
0: όμως.
1: Είτε θέλεις να ακούσεις τους life coaches είτε όχι. Δικό σου δικαίωμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Εξαρτάται.
1: Θεία, κάτι να πάω.
0: Εξαρτάται.
1: Εξαρτάται, ναι.
0: Το life coach.
1: Καρδούλα μου, εντάξει τώρα. Έλα. Έλα. Έλα τώρα. Λοιπόν, με κάθε. Δεν θα
0: πάμε.
1: Πω. Δεν θα πω. Με κάθε.
0: Γιατί υπάρχουν και αξιόλογοι.
1: Εγώ δεν λέω όχι.
0: Ναι,
1: σε
0: ναι.
1: Όλους υπάρχουν καλοί και κακοί.
0: Σε όλους τους τομείς.
1: Έτσι, μπράβο. Υπάρχουν όμως και πολύ κακοί. Έτσι. Στους life coaches. Λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, ελπίζω μονάχα ο κόσμος που τους ακούει και τους παρακολουθεί να έχει το κριτήριο, ένα σωστό κριτήριο για να διαλέξει το καλύτερο για εκείνον. Λοιπόν. Θεία Κατίνα του Τετραγώνου και μηνύματα λάβαμε και σχολιασμούς λάβαμε και απ' όλα λάβαμε και τα μηνύματα έχουν ως εξής. Το πρώτο μήνυμα της Ελένης, η οποία είναι 34 και οι γονείς της έχουν αποφασίσει ότι ο άνθρωπος που αγαπάει δεν κάνει για εκείνη.
0: Α, το αποφασίζουν οι γονείς.
1: Ναι. Είμαστε 3 χρόνια με το αγόρι μου και πριν από λίγο καιρό μου έκανε πρόταση γάμου. Εγώ είπα ναι. Οι γονείς μου όμως είπαν όχι. Τον θεωρούν καλό παιδί, αλλά όχι για οικογένεια. Δεν μου εξηγούν ακριβώς τι εννοούν. Μου λένε ότι κάτι δεν τους κάθεται καλά. Ο πατέρας μου μάλιστα μου είπε: εμείς βλέπουμε πράγματα που εσύ δεν βλέπεις επειδή είσαι ερωτευμένη. Okay. Και από τότε άρχισε να αμφιβάλλω. Λάθος, Βελένη. Το περίεργο είναι ότι δεν μου έχουν πει ποτέ κάτι συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει απιστία, δεν με έχει προσβάλει, δεν μου φέρεται άσχημα. Είναι απλώς η αίσθηση που έχουν οι γονείς μου. Τώρα έχω βρεθεί στη μέση. Από τη μία ο άνθρωπος μου που μου λέει εσύ αποφασίζεις για τη ζωή σου και από την άλλη οι γονείς μου που μου λένε μια μέρα θα μας... Συγγνώμη.
0: Παναγία μου.
1: Ευχαριστής που σε προειδοποιήσαμε. Θεία Κατίνα και κυρία Γουρνά, γιατί εγώ χρειάζεται να δείξω. Ποιον ακούσω όταν η καρδιά σου λέει ναι.
0: Να κλείσω το μικρόφωνο.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Άλλοι άνθρωποι που σε αγαπούν περισσότερο σου λένε πρόσεχε.
1: Λοιπόν, πάμε να τα πούμε λίγο, Ελένη, μέχρι να πάει να βήξει. Δεν ξέρω τι την έπιασε. Το σισαμάκι θα φταίει. Πού πας, αγάπη μου, χωρίς τον κουβά σου?
0: Κάτι είπες έτσι.
1: Ναι,
0: είμαι
1: είπα.
0: Σίγουρη ότι κάτι είπες. Σουσάμι, έπιασα.
1: Ναι, αλλά εκεί μπροστά δεν είχες πάρει τον κουβά.
0: Δεν είχα πάρει, όχι, το παγουρίνο μου.
1: Όχι, δεν είναι παγουρίνο, είναι κουβά.
0: Είναι παγουρίνο.
1: Πες μου τι
0: χωρητικότητες.
1: Τι χωρητικότητες είναι.
0: 1200.
1: Έτσι.
0: ML.
1: Έτσι. Για να καταλάβετε γιατί κουβά μιλάμε. Δηλαδή μεγαλύτερο και από τη Μαλούση.
0: Πρέπει να πίνει νερό, έχει πει ο γιατρούλης.
1: Λοιπόν, Ελένη, να σοβαρευτούμε τώρα. Ρωτάς τους πιο ακαταλήλους ανθρώπους στο κρατούμενο.
0: Συγγνώμη, βρε Ελένη.
1: Και γιατί είμαστε οι ακαταλήλοι? Γιατί ακούσαμε την καρδιά μας. Κάποτε. Στα Νιάτα. Λοιπόν, σοβαρή.
0: Τώρα είμαστε στα δεύτερα νιάτα.
1: Τώρα είμαστε στα δεύτερα νιάτα και δεν ακούμε την καρδιά. Όχι.
0: Τώρα ακούμε.
1: Τώρα δεν ακούμε. Κουφαθήκαμε. Λοιπόν, πάμε να σοβαρευτούμε. Λοιπόν, Ελένη μου, πρώτα απ' όλα θα πρέπει οι γονείς σου οφείλουν να τεκμηριώσουν την άρνησή τους.
0: Δεν έχουν, λέει, να τεκμηριώσουν.
1: Εάν δεν έχουν να τεκμηριώσουν, να κάτσουν στην άκρη τους.
0: Στα αυγά τους.
1: Ακριβώς. Και να αφήσουν το παιδί τους, εάν όντως ο άνθρωπός σου είναι τόσο καλός και τον αγαπάς και σε αγαπάει, να ζήσουν τη ζωή που αυτοί επέλεξαν και εσύ να ζήσεις τη δική σου με τον άνθρωπο που θα επιλέξεις εσύ. Δεν νομίζω ότι οι γονείς σου σε ρώτησαν όταν ήταν να παντρευτούν, αν θα παντρευτούν. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό θα έκανα. Σε καλό, έχει καλός. Τυχερά είναι αυτά που λέμε.
0: Ισχύει ότι είναι τυχερά αυτά. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο κρατούμενο είναι και το γεγονός.
1: Τα ηχητικά εφέ.
0: Εδώ σήμερα είμαστε εδώ. Μπέστε σκύλια, λέστε. Και το γεγονός ότι αν υποτεθεί ότι κάνεις μια πολύ σωστή επιλογή ή αν δεν κάνεις μια σωστή επιλογή, αυτό θα το δείξει η πορεία. Έχεις να κατηγορήσεις. Ακριβώς. Μόνο να κατηγορήσεις. Είναι δική σου η επιλογή, δεν ήταν κανενός άλλου. Έτσι. Αυτές είναι επιλογές ζωής, έτσι. Είναι επιλογές που καθορίζουν τη συνέχεια.
1: Τι θέλεις? Γιατί μπορεί να την πατήσεις όπως την πάτησε η Έλενα. Γι' αυτό σου βάζω, Έλενα, το νου σου και το γαλατάκι σου. Για να μην κάνω και διαφήμιση στην εταιρεία. Το νου σου και τον νου σου.

Πήραν και τη διευκρίνηση στο ερωτευτείτε χανόμαστε. Τους Σταύρους εννοούσα. Κυρία Φόνη, love you.

0: Πραγματικά πεθαίνω. Αυτά από την Έλενα και την κυρία Φόνη.
1: Παρεμβολή μόνη. Λοιπόν, η Ρένα. Εκτός από. Δεν είναι από την Καλαμάτα η Ρένα, είναι Πελοποννήσια.
0: Οκ. Okay.
1: Ρένα, καλησπέρα. Λοιπόν, θεία Κατίνα, έκανα κάτι που ξέρω ότι δεν ήταν σωστό. Πήρα το κινητό του συντρόφου μου για να ψάξω μια φωτογραφία και είδα κατά λάθος ένα μήνυμα από μια γυναίκα που δεν γνωρίζω. Έγραφε, πέρασε υπέροχα μαζί σου χθες. Πότε θα σε ξαναδώ. Πρόσεξε με, πρόσεξε με. Πότε θα σε ξαναδώ.
0: Συγγνώμη. Ο κόσμος μας σήμερα, λέει, ο κόσμος μας λέει τον πόνο του. Αλλά επειδή, συγγνώμη βρε παιδιά, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που τα βιώνουμε. Γι' αυτό γι' αυτό μας ακούτε να γελάτε. Έχουμε περάσει από αυτό. Πολλοί από εμάς με κάποιο τρόπο.
1: Με κάποιον τρόπο.
0: Κάποιοι από εμάς έχουν περάσει.
1: Ναι. Και αν δεν είμαστε εμείς, είναι άνθρωποι δικοί μας. Έτσι. Πολύ οικοί.
0: Και γι' αυτό γελάμε, γιατί το έχουμε ζήσει.
1: Έτσι.
0: Αλλά έχουμε δει και το μέλλον τους.
1: Έτσι. Λοιπόν, μετά το. Πότε θα σε ξαναδώ. Συνεχίζει. Πάγωσε.
0: Και εγώ θα πάγω, να αγάπη.
1: Δεν τον ρώτησα τίποτα. Από εκείνη τη στιγμή όμως τον κοιτάω διαφορετικά. Εκείνος συμπεριφέρεται απολύτως φυσιολογικά και δεν έχω βρει κάτι άλλο περίεργο. Τώρα έχω δύο προβλήματα.
0: Κάνει delete.
1: Τώρα έχω δύο προβλήματα. Το πρώτο.
0: Διευκρινίζει η φίλη. Αν ήταν μήνυμα κινητού ή στα social.
1: Όχι.
0: Βασικό, φίλη μου, Ρένα. Βασικό.
1: Εάν υποτεθεί ότι είδα κατά λάθος ένα μήνυμα από μια γυναίκα που δεν γνωρίζω.
0: Διότι αν είναι στο κινητό, επαναλαμβάνω, εγώ χωρίς να έχει ολοκληρώσει, βλέπεις και τον αριθμό που το έστειλε. Άρα τον κρατάς.
1: Ναι.
0: Για σένα.
1: Δεν ξέρω, ναι. Τώρα έχω ήχι δύο προβλήματα, Ρένα.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι. Τι σημαίνει το μήνυμα.
0: Αν είναι τα ρανδίνα.
1: Τι σημαίνει το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι. Αν τον ρωτήσω, θα πρέπει να του πω πως το είδα. Να κάνω την ανήξερη και να παρατηρώ ή να του πω την αλήθεια και ότι γίνει. Αλληλούια, λέει από κάτω το χαλάκι.
0: Από κάτω λέει αλληλούια.
1: Ναι.
0: Επιμένω ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί από πού ήταν το μήνυμα.
1: Εγώ θα
0: Γιατί
1: έλεγα...
0: αν είναι social media θα προκύψουν κι άλλα, κάνει υπομονή. Αλλά αποτύπωσέ τα κάπου. Κράτα το αρχείο.
1: Screenshot λέγεται.
0: Ναι, σε περίπτωση που δεν το...
1: Ναι, που δεν το... Εγώ πάλι θα
0: περί... Εγώ θα παρατηρήσω. Εγώ θα έκανα πολύ υπομονή, γιατί έχω και γαϊδουρίνη.
1: Ναι.
0: Πω, και δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Και εγώ την ανήξερη θα έκανα.
0: Ναι. Το Κινέζο εγώ.
1: Εντελώς όμως. Κινέζος τουρίστες στην Ομόνοια εγώ.
0: Αλλά ξέρεις από μέσα μου, έτσι
1: καλά,
0: στην τσίτα.
1: Εντάξει. Τσιταγκάζια εμπλοκή.
0: Έτσι, γεια σου.
1: Ναι.
0: Θα παρατηρούσα τα πάντα.
1: Έτσι, μπράβο. Και εγώ το ίδιο, την ανήξερη. Την ανήξερη, την ευτυχή.
0: Και την κουκουρούκου.
1: Έτσι. Ναι. Την ευτυχία της άγνοιας που δεν θα ήταν άγνοια.
0: Α, γεια σου.
1: Αλλά ναι, θα το παρακολουθούσαμε. Διότι. Πέφτει.
0: Διότι αποκλείεται πρώτον αν έχει κάνει οτιδήποτε να το παραδεχθεί.
1: Κανονικά όμως.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ λίγοι οι άντρες που θα το παραδεχόντουσαν.
1: Ναι.
0: Διότι θα ήξεραν πιθανότατα και τις συνέπειες.
1: Και τις εξελίξεις, ναι.
0: Λοιπόν, και δεύτερον. Θα μπορούσε επίσης να σε βγάλει και τρελή.
1: Εντελώς όμως.
0: Αν δεν έχεις.
1: Με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Οπότε κάνε την υπομονούλα σου.
1: Και θα
0: χαλαρά.
1: Ναι, και θα έρθει η στιγμούλα. Γιατί ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύριο.
0: Άβια να είσαι την επόμενη φορά πιο συγκεντρωμένη, ούτως ώστε να μπορέσεις να έχεις. Αυτά που χρειάζεσαι.
1: Τις αποδείξεις.
0: Διότι τότε, όπως καταλαβαίνεις, όταν έχεις την απόδειξη, να σου βγάλει τρελή.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί. Να σου το αρνηθεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Αυτά. Ρενάκι, be cool.
1: Και wait.
0: A minute. Που λέει και το τραγούδι μας.
1: Wait a minute.
0: Τώρα το έπαθανε. Minute. Θα είναι κάτι της παραπάνω. Αλλά Μεγάλη αρέτη η υπομονή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όσο λέγαμε... μεγάλη είναι και η επιμονή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο επιμένων νικά. Και ο υπομένων πάλι νικά.
1: Καλά, με άλλο τρόπο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έχει δώσει πολύ, δεν μπορώ να την πω τη λέξη. Ναι.
0: Ναι. Εγώ το μόνο που μπορώ να σου εγγυηθώ είναι ότι όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
1: Μια φωτίτσα εκεί πέρα να...
0: Έστω, μια φλόγα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φούντος,
1: να γλυκοχαράζει.
0: Εκεί όπως γλυκοχαράζει.
1: Εκεί όπως γλυκοχαράζει.
0: Μάλλον στην προκειμένη γλυκοβράδιαζε, δεν γλυκοχάραζε. Παιδιά, συμβαίνουν, είναι κάποια πράγματα πλέον έχουν γίνει καθημερινότητα. Το ακούμε και να ακούμε τέτοιου είδους συζητήσεις από πάρα πολλούς ειδικούς. Διαπιστώνουμε ότι γιατί αυτοί λαμβάνουν και πολύ περισσότερα μηνύματα οι ειδικοί.
1: Έτσι.
0: Λαμβάνουμε λοιπόν μηνύματα παρακολουθώντας τους ψυχολόγους και μπλα μπλα μπλα μπλα όλους αυτούς, ότι το πράγμα έχει ξεφύγει με την έννοια αυτή. Γι' αυτό και ζήτησα τη διευκρίνηση. Συνήθως γίνονται στα social media αυτά.
1: Ναι.
0: Τις περισσότερες φορές γίνεται όχι γιατί έχει την πρόθεση κάποιος πραγματικά να διαλέσει, ας πούμε, την οικογένειά του. Τις περισσότερες φορές, κυρίως στον ανδρικό πληθυσμό, αλλά θα πω και στο γυναικείο δεσμευμένο, παύλα παντρεμένο κόσμο, συμβαίνει από ανθρώπους οι οποίοι επιζητούν επιβεβαίωση, ότι μετράνε δηλαδή ακόμα.
1: Ή ότι περνάει, ζωές οι περνάει, οποίες δεν περνάει, τους λένε τίποτα.
0: Ακριβώς, περνάει η μπογιά τους, είναι το ένα ενδεχόμενο. Το δεύτερον, είναι τρομερά καταπιεσμένοι στην πραγματική του ζωή, οπότε νομίζουν ότι ζώντας αυτά τα λίγα λεπτά μέσα σε μια ψευδαίσθηση,
1: ψευδαίσθησης ακριβώς,
0: θα αλλάξει και η καθημερινότητα, μέχρι που θα τρακάρεις μια φορά με τον ντουβάρι, δεν θα πάθεις τίποτα. Θα τρακάρεις δεύτερη φορά με τον ντουβάρι, ντουβάρι ίσον πραγματικότητα, παύλα καθημερινότητα. Την τρίτη φορά θα σου το κάνει το καρούμπαλο.
1: Το ντουβάρι. Να είναι καρούμπαλο, να θα είναι καλά, μην είναι τίποτα πιο σοβαρό.
0: Πάντως το σίγουρο είναι ότι όλο αυτό που συμβαίνει, οι ψευδαισθήσεις, σίγουρα κάτι κρύβουν πίσω από αυτό. Διότι αντιλαμβάνομαι ένας ελεύθερος άνθρωπος να γουστάρει οποιοδήποτε είδους παιχνίδι. Είναι ελεύθερος, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Ο δεσμευμένος, παύλα παντρεμένος, κάτι δεν πάει καλά κάπου. Στον ίδιο του τον εαυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Παίζει.
1: Στη σχέση
0: του. Στη σχέση του παίζει. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά για άλλη φίλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επαναλαμβανόμεθα, αλλά και η καθημερινότητα επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν, γι' αυτό άφησε τα μάτια σου, γιατί μπορεί να ήταν μια στιγμή αδυναμίας και παρατήρησε λοιπόν και κάνει υπομονή, γιατί μπορεί να ήταν μια στιγμή αδυναμίας του συντρόφου, όπου ήθελε να συνειδητοποιήσει και ο ίδιος ότι μετράει ακόμη.
1: Και μπορεί
0: γιατί
1: να μην
0: μπορεί
1: ήταν...
0: να έχει μεγαλώσει η κυλίτσα, να έχει μεγαλώσει η καραφλίτσα, να έχει μεγαλώσει, να έχουν δημιουργηθεί μερικές ρητιδούλες, και όλο αυτό να του κάνει κάπως, ας πούμε. Εντάξει.
1: Και επειδή είμαστε βαθιά αισιόδοξοι άνθρωποι, μπορεί να μην είναι και τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά... εσύ το καλύτερο που έχεις να κάνεις
1: είναι να το παρακολουθήσεις, το φαινόμενο.
0: Και να βάλεις ένα μπάριο στο ράδιο
1: και να δώσεις πόνο.
0: Και εμείς δίνουμε την αγάπη μας σε όλους και σε όλες που και σήμερα ήσασταν εδώ.
1: Είχα κρατήσει ένα ωραίο τελευταίο, αλλά δεν πειράζει.
0: Κράτα το για αύριο.
1: Το κρατάω για αύριο, γιατί είναι και χιουμοριστικό.
0: Έτσι. Δίνουμε την αγάπη μας σε όλους και σε όλες. Καλό μεσημέρι.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Βάλε ένα πάριο, επιμένω εγώ.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική.
3: Προχωρά και σε μια πιο διευκρινιστική δήλωση σήμερα. Ο κύριος Κυρίδης, σχετικά με το θέμα, ότι τι μας πούλησε.
2: Μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Η ώρα είναι 2. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-24242.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου από το 1989 δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολής.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολής.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 2763-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
9: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721-087-164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης.
2: Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 2721 0 9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27 210 69 454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα.
2: τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
1: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
1: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87164.
1: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
1: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
2: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

ποιος αγαπάει. Τραγουδά κι αυτός.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

πως τα σβήνω όλα. Ότι δεν σου αξίζει να πεθάνω. Μου ζητά συγγνώμη μα

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτηση αναγνωρισμένο πτυχίο.

0: Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Η ώρα είναι 6.
1: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε και για σήμερα. Καλό απόγευμα, καλησπέρα, πώς θέλετε εσείς. Πέμπτη σήμερα 10 του Σεπτέμβριου του 2026. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής.

Να θυμίσω ιδιαίτερα για τους καινούριους φίλους τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος. Και σήμερα όλη η αθλητική επικαιρότητα. Φυσικά πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάθε

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό μας. Πλούσιο ρεπορτάζ, σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες και σήμερα αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα εδώ, συντονισμένη σωστά στον 943 The Veteran Sports. Και επειδή είσαι καλό κορίτσι, δεν έχεις πάρει καμία απουσία. Και μπράβο σου. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Νίκο, στο φίλο τον Παναγιώτη στο Κερατσίνι.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας με όλα τα διεθνή, με Μάνο Σταραμόπουλο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Χάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντερβέτε Sports.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε τον Καρέτσα, πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο.
2: Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Τελικά μάλλον όλα οδηγούνται ότι είχε πάθει αφυδάτωση. Και μάλιστα την παραμονή στην τελευταία προπόνηση ο Νίκο Κόβας δεν τον είχε χρησιμοποιήσει, δεν είχε παίξει. Και πολλοί πίστευαν ότι δεν θα παίξει και τουλάχιστον στο ξεκίνημα του αγώνα. Αντιθέτως έγινε βέβαια. Και όπως ξέρουμε στο 23 ένιωσε ενοχλήσεις, κάποια διαθεσία, έκανε νόημα στον πάγκο. Ο πάγκος δεν το αντελήφθη αμέσως και λίγα λεπτά αργότερα κατέρευσε με τα επακόλουθα αποτελέσματα που πήγε το ασθενοφόρο, τον πήγε στο νοσοκομείο, από εκεί και πέρα πήγε στο νοσοκομείο, έμεινε μέσα και χθες και προχθές μεγάλες εξετάσεις, εξορυχεστικές εξετάσεις, έτσι θέλει και η διοίκηση. Και μάλιστα αποκαλύφθηκε σήμερα, όπως μάθαμε τη Γερμανία, ότι λίγες ώρες νωρίτερα στο παιχνίδι

0: Έτσι λοιπόν έχει φτάσει στο από τους ξένους σκόρερ ενώ της Μπενφίκα, έτσι όχι στην ιστορία της γενικά. Τους ξένους σκόρερ είναι στην πέμπτη θέση, έχει φτάσει στα 72 γκολ. Πρώτος σκόρερ στους ξένους, επαναλαμβάνω πάντα έτσι, γιατί αφήνουμε εκτός τον Ουσέμπιο και τους άλλους μεγάλους Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Πρώτος είναι ο Καρντόσο, ο Όσκαρ Καρντόσο, έχει παίξει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει πετύχει με τη φανέλα της Μπενφίκα 172 γκολ. Δεύτερος είναι ο Ζώνας 137, τρίτος ο Σουηδός Μάγκλισον 87, τέταρτος ο Σεφέροβιτς με 74 και πέμπτος ο Βαγγέλης ο Παυλίδης 72 γκολ που ξεπέρασε τον Ισάιας. Τώρα πρέπει να πούμε ότι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές αρχίζουν και αγοράζουν ομάδες. Έχει αγοράσει, όπως ξέρουμε, ο Εμπαπέ στη Γαλλία, ο Βινίσιος στη Βραζιλία και άλλοι. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τώρα έρχεται ο Μέση και αγοράζει ομάδα της Β' κατηγορίας Ισπανίας στην Ελντέσε.
1: Αυτή η μόδα, φίλε, γιατί νομίζω ότι γίνεται, επειδή αγαπάνε το ποδόσφαιρο, είναι και
0: επιχειρηματίες.
1: Επιχειρηματικά το κάνουν.
0: Και με τόσα λεφτά βλέπουν ότι η άνοδος του ποδοσφαίρου, γιατί ανεβαίνει και το ποδόσφαιρο γυναικών, έτσι. Εκεί, οπότε...
1: Καλά, ειδικά στο εξωτερικό, το ποδόσφαιρο λεφτά... γυναικών είναι πάρα πολύ, σε πολύ καλή...
0: Λίγα λεφτά θα δώσουμε, πολλά θα πάρουμε.
1: Αυτό που, λέει, που έλεγε η ελληνική ταινία παλιά, λίγα βάζεις, πολλά παίρνεις.
0: Ακριβώς. Έχουμε τώρα ένα άλλο θέμα, ο πρόεδρος φλάκας διεθνής, ο IK Email της Μπορούσια Ντόρτμουντ στα 65 του χρόνια. Συνελήφθη ότι κάνει κοκαίνη και είχε εξαπατήσει κάποιους για να βρει λεφτά να την αγοράσει. Το δικαστήριο, ο δικηγόρος του είπε ότι ντρέπεται για αυτό που κάνει, αλλά δεν ήθελε να το κρατήσει κρυφό. Έτσι λοιπόν, επειδή είχε ομολογήσει, η αρχική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 2 μηνών ακυρώνεται και ο IK Email παραμένει εκτός φυλακής. Πάμε και στην Τουρκία τώρα, όπου η Trabzonspor, που έχει επενδύσει πολλά χρήματα και πήρε το Mohamed Salah, δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά δεν πάει καλά και έχει απολύσει τον προπονητή της. Τώρα σκέφτεται μήπως κάνει μια φανταστική προσφορά στον Pep Guardiola και τρεις μήνες μετά την αποχώρησή του από την προπονητική επιστρέψει. Θα δούμε. Επίσης, μέσα στους στόχους της τουρκικής ομάδας είναι και ο Gerrard, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από την El Etifag, το παλιό Άγγλος διεθνής της Λίβερπουλ και μετά προπονητής. Τώρα έχουμε ένα θέμα στην Αλβανία, ο Ιγκλιτάρε, παλιός τεχνικός διευθυντής της Λάτσιο και μετέπειτα της Μίλαν, θέλετε να εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς, όπου η πρώην αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης, η Μπελίντα Μπαλούκου, του είχε μεταβιβάσει δύο βίλες της, για φορολογικούς λόγους όπως καταλαβαίνουμε, και τώρα, επειδή ερευνάται όλη αυτή η υπόθεση, είναι και αυτός υποδιερεύνηση. Γιατί σου λέει, εντάξει, εσύ γιατί τα πήρες. Στάβαλες το όνομά σου για να γλιτώσει αυτή, να πληρώσει φόρους και αυτά. Εσύ πώς το δέχτηκες και εμφανίζεσαι σαν διοκτήτης μιας μεγάλης περιουσίας που δεν μπορεί να τη δικαιολογήσεις. Θα δούμε τι μελιγενέστε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι... Λέγαμε και το μεσημέρι, να το πούμε πάλι, ποια είναι τα θετικά, επειδή έχω μιλήσει με πολλούς συναδέλφους Ισπανούς, θετικά και αρνητικά του Ιμανόλ Αλγαραουθίλ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα αρνητικά και μετά να πάμε στα θετικά. Πρώτον, έχει αιμονή στο πλάνο Α, γιατί λένε ότι δεν έχει πλάν δεύτερο πλάνο. Ορισμένες φορές κατηγορείται για τακτική ακαμψία. Όταν ο αντίπαλος καταφέρει να εξουδετερώσει το transition ή το pressing της ομάδας του, δυσκολεύεται να αλλάξει δραστικά το σχηματισμό ή τη φιλοσοφία του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επίσης, θέματα διαχείρισης και αλλαγών. Λόγω των υψηλών απαιτήσεων του στυλ παιχνιδιού του, θέλει πολύ τρέξιμο και ένταση. Οι ομάδες του συχνά παρουσιάζουν κοιλιά απόδοσης ή και πολλούς τραυματισμούς. Λένε ότι έχει έλλειψη εμπειρίας, καθώς εκτός από το Σαν Σεμπαστιάν, δηλαδή τη Σοσιεδάδ, που είναι ένα οικείο

0: και ασφαλές περιβάλλον. Υπάρχει το ερωτηματικό αν μπορεί να διαχειριστεί ομάδες υψηλού κορυφαίου βεληνεκούς με διαφορετική κουλτούρα.
1: Ναι, είναι ένα στοίχημα αυτό εδώ που τα λέμε, όταν, όπως και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που πέθηκε πρώτη φορά εκτός της χώρας.
0: Ακριβώς.
1: Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι, ναι. Οι ομάδες του έχουν, ελέγχουν το παιχνίδι, κυκλοφορούν ωραία την μπάλα. Κάποιες φορές στερούν στην τελική προσπάθεια απέναντι στις κλειστές άμυνες. Τώρα πάμε στα θετικά. Πρώτον, είναι κορυφαίος στο να αναδεικνύει ταλέντα από τις ακαδημίες. Έχοντας δουλέψει στα τμήματα υποδομής, ξέρει πώς να ενσωματώνει ομαλά νεαρούς ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα, εκτοξεύοντας την αξία τους. Επίσης, οι ομάδες του παίζουν ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι το έντονο pressing ψηλά, γρήγορη κυκλοφορία, κατοχή της μπάλας, επιθετική φιλοσοφία με έμφαση στη δημιουργία από τον άξονα. Τακτική πειθαρχία και συνοχή, παρά το επιθετικό του στυλ, καταφέρει να διατηρεί εξαιρετική αμυντική ισορροπία. Οι ποδοσφαιριστές του γνωρίζουν ακριβώς τους ρόλους στο γήπεδο και η ομάδα του φημίζεται για την ταχύτητα που ανακτά την μπάλα. Επίσης έχει προσωπικότητα και δένεται με το σύλλογο. Διαθέτει τεράστιο πάθος, το οποίο το μεταδίδει στους ποδοσφαιριστές αλλά και στην κερκίδα. Η πίστη και η αφοσίωσή του στο σχέδιό του δημιουργούν ένα πολύ υγιές κλίμα στα αποδυτήρια, δίχως εσωτερικές έρηδες. Επίσης έχει σταθερότητα και επιτυχίες, γιατί δεν πέρασε συχνά. Με οδήγηση στη Σοσιεδά στην κατάκτηση του Copa del Rey το 20 και σε συνεχόμενες ευρωπαϊκές εξόδους, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του Champions League, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κρατήσει μια ομάδα σε κορυφαίο επίπεδο με διάρκεια.
1: Πάντως, Μάνο, οι Βάσκοι γενικά τα έχουν πάει καλά. Πρόσεξε. Εγώ θεωρώ ότι θεωρεί και ένα σκαλοπάτι. Είναι και καλό για τον Ολυμπιακό αυτό. Για να ξαναεπανέλθει σε υψηλό.
0: Βάσκος ήταν είναι ο Βαλβέρδε. Βάσκος ο Μεντιλίμπαρ.
1: Γι' αυτό
0: Βάσκος
1: το είπα.
0: Βάσκος ο Μανόλ, Βάσκος ο Αρτέτα, Βάσκος ο Τσάμπι Αλόνσο. Οι Βάσκοι κυριαρχούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Και βλέπει τον Ολυμπιακό αφού παίζει στην Ευρώπη. Από τη στιγμή που δεν τα πήγε καλά κάτω στην άλλα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε την ομάδα, ένα σκαλοπάτι για να πάει καλύτερα. Γι' αυτό είναι και για καλό και για τον Ολυμπιακό. Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Για, το θέμα είναι να δούμε. Θα το δούμε βέβαια.
0: Αν ο επαγγελματίας δεν έχει φιλοδοξίες προσωπικές, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ασχέτως αν είναι τραγουδιστής, ηθοποιός, δημοσιογράφος, προπονητής, ποδοσφαιριστής, πρέπει να έχει φιλοδοξίες.
1: Και να αγαπάει αυτό που κάνει.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται αυτό.
0: Κριστιάνο Ρονάλντο, το τρανό παράδειγμα. Κριστιάνο Ρονάλντο, χωρίς να έχει το χάρισμα του Μέση, του Πελέ ή του Ντιστέφανο ή του Πούσκας, με τη δουλειά του κατάφερε να φτάσει στην κορυφή.
1: Ναι, αξιοποίησε όλα τα άλλα γύρω-γύρω, εκτός από αυτό που είπες.
0: Έτσι δουλειά πάνω απ' όλα, δουλειά.
1: Ο ισπανικός τύπος πώς είδε αυτή την μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν έχεις άποψη.
0: Ο ισπανικός τύπος, το είπα και το μεσημέρι στη ΖΕΤΑ. Κοίτα, υπάρχουν.
1: Ή γενικά στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν έχεις πάρει έτσι.
0: Στην Ισπανία θα αναφερθώ. Okay. Το είπα και στη ΖΕΤΑ το μεσημέρι. Η Μάρκα, για παράδειγμα, λέει απολύθηκε ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είχε προσφέρει πολλά. Τώρα πάει στη θέση του ο Ιμανόλ. Η Μούντο Ντεπορτίβο που είναι στη Βαρκελόνη έχει έδρα. Λέει ο Ολυμπιακός απέλησε το Μεντιλίμπαρ. Παίρνει έναν άλλο Βάσκο, τον Ιμανόλ Αλγουιθάρ. Η Σπορτ απολύεται από τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ. Θα τον αντικαταστήσει ο Αλγουαθίλ. Η ΑΣ, Ολυμπιακός απέλησε το Μεντιλίμπαρ, προσέλαβε τον Αλγουαθίλ. Εντάξει, παραδέχονται όλοι. Κοίτα, όλοι δέχονται ότι έχει προσφέρει πολλά ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά τώρα πάει σε ένα πιο νέο προπονητή, ενδεχομένως με πιο φρέσκες ιδέες. Θα δείξουν όλα, θα φανούν μέσα στον άγνωστο χώρο. Τώρα, πάμε. Χθες το βράδυ είχαμε τη Sporting, έτσι, που κέρδισε 3-1 την Γαλατασαράι. Και είχαμε τον Ιωαννίδη που μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Λουίς Σουάρες, που είχε πετύχει το τρίτο γκολ στο 67, ενώ ο Βαγιανίδης, ο διεθνής δεξιός οπισθοφύλακας, έπαιξε και στα 90 λεπτά. Αυτό είναι καλό, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τα Ελληνόπουλα να είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Τζόλης επικοινώνησε ο ίδιος με τον Καρέτσα, του είπε είμαι πολύ καλά στην υγεία μου. Εντικό και αυτό, έτσι.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
0: Είναι ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό ανάμεσα στους διεθνείς και έτσι πρέπει να είναι. Επίσης έχουμε. Έχουμε τώρα το MLS, το επαγγελματικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, που φέτος παρουσίασε αύξηση στις δαπάνες των μεταγραφών έδωσαν οι ομάδες 370 εκατομμύρια δολάρια. Είναι νέο ρεκόρ. Ενώ πρέπει να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη, να επαναλάβουμε, θα γίνει μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια από την ίδρυση Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που θα συμμετάσχει, εκτός βεβαίως του πρόεδρου της ΕΠΟ, του Μάικ Γκαγκάτση, ο πρόεδρος του ΕΦΑ Αλεξάνδρου Τσεφερίν. Θα γίνουν διάφορα φεστιβάλ ποδοσφαιρικά, θα συμμετέχουν 60 παιδιά, αγόρια, κορίτσια από σχεδόν όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Επίσης θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους, 15 του μηνός, ένα δίτερμα, να το πω έτσι, 5x5, που θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Ζαγοράκης, ο Μπασινάς, ο Ασάνοβιτς, ο Καρεμπέ, ο Μπίρχοφ, η Κέσλερ, ο Δανίλο Παπαδόπουλος, η Δήμητρα Παντελιάδου και άλλοι. Και συνεχίζεται... πρέπει να πω, να το επαναλάβω, δεν ξέρω αν το είπαμε χθες. Οι ομάδες που πρωτοεμφανίζονται φέτος στο Champions League, όπως είναι η Σαμπάχ σήμερα, έτσι, που θα παίξει εναντίον της Manchester United, οι ποδοσφαιριστές, τα μανίκια τους θα έχουν ένα ειδικό σηματάκι που θα κρατήσουν τη φανέλα για όλη τη ζωή τους, να τους θυμίζει ότι τάδε ημέρα στο τάδε παιχνίδι έπαιξαν και αυτοί κάποια στιγμή στο κορυφαίο διασυλλογικό πρωτάθλημα του κόσμου, που είναι το Champions League. Τώρα, βεβαίως σήμερα έχουμε, εχθές έκαναν ντεμπούτο ο Γκάμπριελ Τζεζούς, ο Βραζιλιάνος φόρμερ της Μπαρσελόνα, πέτυχε και γκολ μάλιστα στο Champions League με τη φανέλα της Μπάρτσα. Ντεμπούτο με τη φανέλα της Μπάρτσα σε Champions League έκανε και ο Ρόντρι. Έτσι, είχε παίξει βεβαίως πριν αυτό, δεν το ξεχνάμε. Ο Φεράν Τόρες ήταν εκπληκτικός στο ντεμπούτο του με την Paris Saint-Germain στην Ευρώπη. Πέτυχε 4 γκολ. 3 μάλλον, το άλλο το πέτυχε ο Ρουίθ. 3 γκολ. Ο Τζόλις μπήκε ως αλλαγή, ξεκίνησε ο Εζέ στη θέση του και στο 75 πήρε τη θέση του ο Τζόλις, που έκανε την assist και πέτυχε τον γκολ ο αρχηγός του Έντεγκαρτ. Νίκησε 1-0 η Άρσεναλ εκτός έδρας την Νάπολη. Και βεβαίως έχουμε σήμερα και εύκολα παιχνίδια και δύσκολα.
1: Ναι, να τα πούμε. Ναι.
0: Ο Δουβίκας με την Κόμπο, συγγνώμη, υποδέχεται τη Λειψία. Θέλω να πιστεύω ότι το παρθενικό της δεμπούτο η Κόμπο θα καταφέρει να κάψει την αντίσταση της γερμανικής ομάδας. Έχουμε τη Σλάβια Πράγα που αντιμετωπίζει η γαλλική Λανς. Αμφίρομπο παιχνίδι, ίσως η Λανς λόγω εμπειρίας να έχει ένα κάποιο προβάδισμα, θα δούμε. Έχουμε τη Manchester United που υποδέχεται τη Σαμπάχ, αυτή την ομάδα του Καζακστάν που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Έχουμε την Bayern που υποδέχεται την Bodo Glimt, έτσι, είναι η δεύτερη φορά μετά από 27 χρόνια, όπως είπαμε, που δύο νορβηγικές ομάδες, η Bodo και η Viking, εμφανίζονται σε ομίλους League Phase, όπως τέλεια, στο οποίο καθένας του Champions League.
1: Μάλιστα, να πούμε ότι αυτά τα παιχνίδια που προανέφερες είναι όλα στις 10 και έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια στις 8 παρατέταρτο.
0: Έχουμε σε ένα Ρεμπαρτσέ Ρώμα, όπου οι υποστηριστές της Ρώμα, της τελικής ομάδας, θα έχουν διαφήμιση στη φανέλα τους που θα λέει «Δωρίστε χρήματα ή ό,τι θέλετε για τα θύματα του Νεπάλ». Έχουμε στα τέλη Αυγούστου ο τρομακτικός σεισμός μετά το λιώσιμο κάποιων πάγων, έτσι. Μετά έχουμε την...
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
1: Κυπέλλου Ελλάδος.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Σύλλογος Χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: One day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

32 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 6. Επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Σήμερα είναι 5η, 10 του Σεπτέμβρη του 2026. Sports on Air Live, λοιπόν, μέχρι και τις 9, με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Σάκη, και καλή εκπομπή. Περιμένω και εγώ να ακούσω τα ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Μανόλο, στον Ολυμπιακό. Ή Μανόλο, μάλλον, στον Ολυμπιακό. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε.

Πήγα να βαφτίσω τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι το όνομά του. Να το καλωσορίσουμε λοιπόν, αφού ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Βέβαια για τους παίκτες όλα στο χορτάρι και για τους προπονητές, αλλά τα αποτελέσματα είναι αυτά που κρίνουν συνήθως τον προπονητή. Όταν δεν πηγαίνει μια ομάδα καλά, συνήθως την πληρώνει ο προπονητής, γιατί είναι αδύνατο να διώξεις 11, 12, 15 παίκτες. Πάντως από ό,τι είδα, θα τα πούμε και σε κανένα μισάωρο με τον Κώστα Σαμοθράκη, αποθεώθηκε με τη Λίμπαρα από όλους τους ποδοσφαιριστές, από πολλούς μάλλον ποδοσφαιριστές, όπως το Φορτούνι που είπε σε ευχαριστώ για όσα ζήσαμε και μου έμαθες. Το Ρέτσο, ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, την οτροπία, για τη σφραγίδα που άφησε στον Ολυμπιακό. Ο Τζολάκης, απλά θρυλικός, ευχαριστώ για όλα. Πολλά ευχαριστώ για τον προπονητή. Καλά, ένας κύριος ο Μεντιλίμπαρ. Και αυτό που άκουγα νωρίτερα στην εκπομπή του Θέμη, ότι δεν χειροκροτήθηκε, ότι υπήρξε, λέγανε να μην χειροκροτήσουν τον Μεντιλίμπαρ, φίλοι του Ολυμπιακού. Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω σε ξένα χωράφια, αλλά εμένα δεν μου ακούστηκε καλό. Ο άνθρωπος αυτός έγραψε μεγάλη ιστορία με τον Ολυμπιακό. Ναι, δεν ήταν ευχαριστημένοι οι φίλοι του με το ποδόσφαιρο που έβλεπαν. Οκ, αν και θεωρώ ότι λάθος ήταν που έφυγε τώρα, γιατί ο νέος προπονητής ήρθε και μεθαύριο Σάββατο, νομίζω, είναι το μάτς του Ολυμπιακού. Ή Σάββατο Κυριακή, τέλος πάντων θα το δω και θα σας πω. Ακόμη δεν ξέρετε ονόματα, δεν θα ξέρετε μάλλον τα ονόματα των ποδοσφαιριστών. Αν δεν ήταν ευχαριστημένοι στον Ολυμπιακό, θα μπορούσαν να τον αλλάξουν το καλοκαίρι που θα είχε το χρόνο κιόλας ο νέος προπονητής να στήσει την ομάδα όπως εκείνος θα ήθελε. Το Σάββατο παίζει ο Ολυμπιακός με τον Όφη. Με λίγα λόγια δεν μου έκατσε καλά, ρε παιδί μου, εμένα που δεν υποστηρίζω τον Ολυμπιακό, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Πολύ καλός προπονητής και ένας κύριος, θα έλεγα, ο Μεντιλίμπαρ. Καλή συνέχεια στην καριέρα του και πολλές επιτυχίες εύχομαι. Ένας άνθρωπος που σε όποιο γήπεδο και αν πήγε, δεν προκάλεσε, δεν δημιούργησε ποτέ κανένα θέμα, κυρίως με κάπα κεφαλαίο. Και όπως λέει ένας φίλος μου, ο φίλος μου λέει κυρία με κάπα κεφαλαίο, εγώ λέω κύριος με κάπα κεφαλαίο.

Καλησπέρα κύριε Σάγια, το Δυτικά των Αθηνών. Από το Κάτω Γάλλιο μας λέει ο φίλος μας ο Λάκης 811, ο Βαγγέλης. Γεια σου Βαγγέλη μου. Καλησπέρα να πω και στο Γιώργο. Καλησπέρα στο Λάζαρο στους ζωγράφου. Καλησπέρα στο φίλο τον Λάμπρο. Καλησπέρα και στην Κύπρο και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Καλησπέρα στο φίλο το Θέμη.

Να σας πω πως μόλις τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στην Τρίπολη για το κύπελλο Ελλάδος. Αστέρας Τρίπολης Άρης είναι στο 0-0. Να θυμίσω στις 9 και 4 το εξαναβολής μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος θα περιγράψει το παιχνίδι.

για το φίλο τον Γιώργο, αν και τα είπαμε νωρίτερα με τον Μάνο Σαραμόπουλο, να πω τις ώρες των παιχνιδιών σήμερα στο Champions League. 8 παρατέταρτο έχουμε δύο μάτς, Γιώργο μου. Η Eindhoven υποδέχεται τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η Φενέρμπαχτσε τη Ρώμα στις 8 παρατέταρτο και τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια είναι στις 10. Η Κόμο υποδέχεται τη Λειψία, η Manchester United τη Μπακού. Η Μπάγερ Μονάχου την Μπόντο Κλιμπ, η Σλάβια Πράγας την Λαντς. Φυσικά θα έχει την ενημέρωση εδώ από το σταθμό μας, από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάριο Μαντσάνκο. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάριε, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, εσύ?
0: Εδώ, έχει air condition, είδα φώτα, μπήκα. Και είπα να κάτσω μέχρι τις 9. Τι λες, καλή σκέψη, έτσι?
2: Καλή ώρα. Παρακολουθείς, φαντάζομαι, και το παιχνίδι του Άρη.
0: Εγώ το παρακολουθώ. Θα το παρακολουθεί και η ΑΕΚ. Γιατί έρχεται.
2: Το Μάρκο Νίκολιτς με τους συνεργάτες του.
0: Είδες.
2: Αλλά δεν θα βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα από αυτό. Θα βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα από τα προηγούμενα παιχνίδια του Αστέρα.
0: Ναι, γιατί από ό,τι είδα, ναι, παίζει με αρκετές αλλαγές.
2: Ναι, παίζει με αρκετές αλλαγές. Ήδη έχει γίνει μια πρώτη ανάλυση τα παιχνίδια του Αστέρα από τον Μάρκο Νικόλιτς και τους συνεργάτες του. Εντάξει, η ομάδα της Τρίπολης μπορεί να μην έχει νίκη ακόμα στο πρωτάθλημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το απόγευμα της Κυριακής θα κατέβει.
0: Ναι, θα είναι εύκολο απόγευμα, βέβαια.
2: Έτσι, απέναντι στην ΑΕΚ και θα πει περάστε ελεύθερα. Όχι, καμία σχέση. Ίσα-ίσα θα τα δώσει όλα, προκειμένου να κόψει βαθμούς από την Ένωση.
0: Προκειμένου να πάρει βαθμούς, θα πω εγώ, γιατί θα τους χρειαστεί τρεις αγωνιστικές χωρίς νίκη, χωρίς βαθμό. Χωρίς
2: ακριβώς,
0: νίκη μόνο.
2: Ναι, χωρίς νίκη. Χωρίς νίκη. Ναι. Πολύ δύσκολη κατάσταση στους αρκάδες.
0: Και ξέρεις, ναι, και ξέρεις, τέτοιες ομάδες πολλές φορές κρύβουν και παγίδες με την έννοια, αν το δεις σαν μεγάλη ομάδα, έλα μωρέ, δεν έχει νίκη, πάμε να τους κερδίσουμε για να φύγουμε, μπορεί να την πατήσεις.
2: Βέβαια μπορείς να την πατήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Θα πρέπει, νομίζω ότι το πάθημα έγινε μάθημα από το παιχνίδι με την Κηφισιά. Τα πράγματα είναι διαφορετικά πλέον στο κεντρικό μαύρο στρατόπεδο. Ο Νίκολιτ τραβάει για τα καλά αυτιά. Εδώ φαντάσου Σάκη, θα λέγαμε κιόλας ότι κέρδισε η ΑΕΚ 1-0 την ΛΑΣΚ, αλλά ήταν εκνευρισμένος στα αποδυτήρια γιατί οι φάσεις που δημιούργησε η ΑΕΚ δεν έγιναν γκολ για να μεγαλώσει το σκορ. Γιατί μετράνε και τα τέρματα σε αυτή τη φάση.
0: Και δεν είχε άδικο ο άνθρωπος, έτσι.
2: Δεν είχε άδικο, ναι. Όταν και ο Γιώβιτς και ο Βάργκα θα μπορούσαν να είχαν αυτές τις χώρες, αλλά και ο Ζήνη στην ευκαιρία που είχε, καταλαβαίνεις ότι δεν του αρέσουν τέτοια πράγματα.
0: Να πούμε, το μάτς είναι στις 7 το απόγευμα.
2: 7 το απόγευμα την Κυριακή ενδέχεται να γίνουν κάποιες αλλαγές. Τώρα το ποιες ακριβώς. Μόνο ο Μάρκο Νίκολης το γνωρίζει. Σίγουρα η μία αλλαγή είναι κατά τα δοκάρια, μιας και ο 300 είναι τραυματίας, άρα ο Πρινιόλι θα χρειαστεί μέχρι το παιχνίδι με τον Βόλο την επόμενη εβδομάδα. Ορίστηκε και αυτό το μάτι. Θα πούμε Κυριακή 6 ώρα θα είναι στο Πανθεσσαλικό, την επόμενη Κυριακή. Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται να δούμε στο αρχικό σχήμα παίκτες όπως είναι ο Κάιρινεν, ο Γκατσίνοβιτς, ο Ζήνη, ο Ζουμπκόφ, μπορεί ακόμα και ο Λυκογιάννης. Εκτός και να το δούμε στο μάτς Κυπέλλου, γιατί μέσα εβδομάδα η ΑΕΚ έχει και παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό και αυτό πρέπει να οριστεί, περιμένουμε ώρα και μέρα.
0: Α, δεν ξέρουμε ακόμα ούτε ώρα
2: και μέρα. Ναι, ναι, ακούγεται ότι θα οριστεί την Τετάρτη γύρω στις 6, θα το δούμε όμως, ας περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της ΕΠΟ. Άρα καταλαβαίνεις ότι ο Μάρκο Νίκολης θα κάνει κάποιες αλλαγές, όχι πολλές, γιατί είπαμε ότι είναι μια δύσκολη έξοδος, θέλει τους βαθμούς. Επίσης αλλαγές θα γίνουν και στο μάτς Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό και εκεί η ΑΕΚ θέλει τη νίκη αλλά και τα γκολ, γιατί και εκεί μετράνε τα γκολ, διαφορά των τερμάτων. Και φυσικά να κλείσει το πρόγραμμα όσο καλύτερα γίνεται με νίκη και στο Πανθεσσαλικό κόντρα στο Βόλο. Όλα αυτά βέβαια είναι σε διάστημα μιας εβδομάδας, άρα καταλαβαίνεις ότι θα χρειαστούν ανάσεις ποδοσφαιριστές, υπήρχε και το μάτς της Ευρώπης. Ο Μάρκο Νίκολης πρέπει να το διαχειριστεί σωστά με τους συνεργάτες του.
0: Και να σου πω κάτι, θα πρέπει να βάλει χ σε αυτό το μάτς. Το λέω αυτό με την έννοια ότι κέρδισε η ΑΕΚ, έκανε νίκη, ωραία. Όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, το πνευματικό μάλλον, με αυτή την έννοια το λέω. Αν και ο Νίκολης τα γνωρίζει αυτά, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς.
2: Μα ο Νίκολης, παρόλο που κέρδισε η ΑΕΚ τη ΛΑΣΚ, λίγο πριν φύγει από το γήπεδο, έκανε ανάλυση του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, τους συνεργάτες του. Είναι δηλαδή τρομερό, έβαλε ήδη ο ίδιος χ πριν ακόμα το περάσει την επόμενη μέρα στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις, χθες είχαν ρεπό. Ετοιμάζονται, ευτυχώς δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα πέραν του 400.
0: Και θα πρέπει να θυμηθούν και τι έγινε με το μάτι της Κηφισιάς.
2: Ακριβώς, ναι, εννοείται ότι πρέπει να μην μπουν με αυτό το μπλατζέ ύφος μέσα ή την έλλειψη δυνάμεων, γιατί η ΑΕΚ έδειξε ότι δεν είχε δυνάμεις κόντρα στην στη Φυσιά, το πλήρωσε στο 97, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα κέρδιζε με το, και θα έπαιρνε 3 βαθμούς, θα μπορούσε όμως κάποιος άλλος να σου πει ότι είτε η ισοπαλία που ήρθε το παιχνίδι, είτε ακόμα και ήττα, αν γνώριζε την ήττα η ΑΕΚ, δεν θα ήταν άδικο αποτέλεσμα, γιατί δεν ήταν καθόλου μα καθόλου καλή εμφάνιση της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν ήταν καμπανάκι ή το οτιδήποτε, ή συναγερμός ή το οτιδήποτε, σίγουρα όμως έχει παίξει το ρόλο για τα επόμενα παιχνίδια που ήρθαν.
0: Και όπως λέει ο Βασίλης, ο φίλος μας εδώ από το Βύρονα, το πάθημα να γίνει μάθημα.
2: Ακριβώς, το πάθημα να γίνει μάθημα. Να πούμε ότι στην Τρίπολη, παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό της 1.400 φιλάθλους, δηλαδή το πέταλο που είναι στη θύρα 4, διότι η θύρα 1 είναι κλειστή λόγω εργασιών, θα γίνονται εργασίες στο στέγαστρο του γηπέδου. Θύρα 1, για όσους έχουν πάει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είναι εκεί που βρίσκονται τα μπούθη των δημοσιογράφων. Αυτή είναι κλειστή, η μία από τις δύο κεντρικές θύρες. Οι υπόλοιπες θύρες θα έχουν φιλάθλους του Αστέρα Τρίπολης. Δεν ξέρω αν μπορέσουν και κάποιοι μεμονωμένοι φίλοι της ΑΕΚ να προμηθευτούν εισιτήρια στη θύρα 3, που είναι τα επίσημα, ενώ η άλλη κεντρική θύρα που βρίσκονται και οι πάγκοι των δύο ομάδων.
0: Είδα και κάτι πρόστιμα που έπεσαν σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ.
2: Ναι,
0: 2.500 ευρώ η ΑΕΚ, 2.500 Ολυμπιακός και 4.500 ο Παναθηναϊκός. Για την τρίτη αγωνιστική είναι αυτά τα πρόστιμα, μάλιστα.
2: Ναι, για την συμπεριφορά των φιλάθλων. Αυτά που θέλουμε να πάρουμε, να τσιμπήσουμε αριστερά και δεξιά, όπως λέω εγώ, χρήματα από τις ομάδες. Κάπως έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι όλο αυτό.
0: Καλά, αυτό είναι εύκολο. Έτσι δεν είναι.
2: Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει από την ομάδα? Ρωτάει ένας φίλος για μεταγραφή. Ναι. Παρόλο που δεν μπορεί να δηλωθεί πλέον στην Ευρώπη, βλέπεις να γίνεται μέχρι και τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου?
2: Μέχρι και τις 15. Το αφήνουμε ανοιχτό. Και η ΑΕΚ μπορεί, όχι επίσημα, αλλά με τον τρόπο της, να λέει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές. Όμως εγώ το αφήνω ανοιχτό. Για ποδοσφαιριστή άμυνας, δηλαδή είτε για στόπερ είτε για δεξίο πιστοφύλακα.
0: Και μου κάνει εντύπωση τώρα που λες για δεξίο πιστοφύλακα, γιατί non-stop πάει ο φίλος μας ο Ρώτα.
2: Και ακόμη... όχι μόνο stop, που
0: και από πέρυσι, έτσι.
2: Γίνεται καλύτερος. Ναι.
0: Βρε, μια χαρά είναι το παιδί, δεν το συζητάμε. Έχει ανέβει και ο Πίλιος, κατά με.
2: Το Πίλιος έχει ανέβει, γιατί φαίνονται, είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δουλεύουν. Δηλαδή, παρόλο που υπέγραψε ένα νέο συμβόλαιο ο Σταύρος Πίλιος, θα μπορούσε κάλλιστα κάποιοι να πούνε ότι θα καθίσει πάνω στο συμβόλαιο του. Όχι, ίσα-ίσα. Που δουλεύει, δικαιώνεται. Λίγο τις έντρες να φτιάξουμε.
0: Εντάξει, αυτό είμαστε, θέλει. Ναι. Με τη δουλειά θα φτιάξει και αυτό.
2: Μέσα από τη δουλειά θα γίνει. Δηλαδή έβγαλε μια ωραία σέντρα στο παιχνίδι με τον Μετιλεύσκη, αν θυμάμαι καλά. Μπήκε το γκολ και κυρώθηκε. Δηλαδή είναι κρίμα. Με τον Άρη, δεν θυμάμαι τώρα. Ή με τη Λεύσκη με τον Άρη.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, κάτι θυμάμαι.
2: Ναι, και ακυρώθηκε. Γιατί την έβαλε ο Γιώβιτς κεφαλιά.
0: Είδα ένα στατιστικό, φίλε, που αξίζει να το αναφέρουμε. Και μιλάει για τον Κοϊτά, ο οποίος μόνο για Μαλ είχε περισσότερες τρίπλες από τον Κοϊτά στο Champions League. Γιατί μιλάμε για τις δύο. Εντάξει, τώρα αξίζει το κομμάτι να το αναφέρω.
2: Καταλαβαίνεις. Αυτά είναι τα στατιστικά. Τώρα ναι, έκανε περισσότερες, ήταν τις 14 απέναντι στη Φέγινορντ για Μαλ. Λιγότερες είχε ο Κοϊτά. Εγώ δεν στέκομαι εκεί. Εγώ στέκομαι στην παρουσία του Κοϊτά, που έχει διώξει πλέον τα νεύρα του που είχε στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Είναι καλύτερος. Το χρειάζεται τον καλό Κοϊτά η ΑΕΚ, όπως χρειάζεται όλους τους ποδοσφαιριστές. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο υπολογίζει και ποντάρει πολλά ο Μάρκο Νίκολιτς σε αυτόν.
0: Και θα έρθει το μήνυμα τώρα που να είναι. Δεν τρέπεστε λίγο, συγκρίνετε το Γιαμάλ με τον Κοϊτά. Εγώ το είπα. Και δεν σύγκρινα βέβαια, εννοείται, δεν έκανε καμία σύγκριση. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο από την ΑΕΚ ή όχι?
2: Κάτι άλλο όχι. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που εντάχθηκε στην K19. Επειδή υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα το πρωί, Μάριο Κυρός Ρέγες είναι ο γιος του Ρούμπεν Ρέγες, που είναι τεχνικός διευθυντής του Άρη. Από τον Άρη κατηφόρησε στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ξεκαθάρισε κάπως τα πράγματα, γιατί υπήρχαν δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η ΑΕΚ πλήρωσε τον Άρη και πήρε τον παίκτη με μεταγραφή. Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι ο 18χρονος τερματοφύλακας ήθελε να μετακομίσει στην Αθήνα για σπουδές. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην ΑΕΚ εκτιμούν το ταλέντο του, έκλεισε η συμφωνία και φόρεσε τα κυτρινόμαυρα, δεν υπήρξε μεταγραφή και τα ποσά που έχουν γραφτεί, δηλαδή γράφτηκε ένα ποσό στις 100.000 ευρώ, δεν ισχύει. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό.
0: Μάλιστα, και καλά κάνεις που το λες. Και νομίζω με αυτό θα κλείσουμε.
2: Θα κλείσουμε με το γεγονός ότι για να προτρέξω πριν πούν το οτιδήποτε. Το ακυρωθέν γκολ ήταν στο παιχνίδι με τον Άρη, κεφαλιά του Βάργα στο 70 από σέντρα του Πήλιου. Τώρα κλείσα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Μάρια. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε λίγο θα ξεκινήσει, έχουν μπει οι παίκτες, οι διαιτητές, και θα ξεκινήσει το μάτς στην Τρίπολη. Ο φίλος ο Διονύσης, Σάγη καλησπέρα λέει, κύριος, καλησπέρα Διονύση μου, κύριος μπορεί να είναι ο Μέντι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό για έναν προπονητή. Εννοείται ότι συμφωνώ. Πρέπει να εξελίσσεται για να ενεργεί ανάλογα με την κατάσταση που αντιμετωπίζει η ομάδα. Τους τελευταίους μήνες παρουσίαζε ο Ολυμπιακός αγωνιστική στασιμότητα. Σίγουρα σε ένα διαζύγιο οι ευθύνες πέφτουν και στις δύο πλευρές, αλλά τα βλέπουμε όλοι. Αλλά τα βλέπουμε όλοι και άλλα μένουν μέσα στην ομάδα. Μάλιστα, και βγαίνουν σιγά σιγά από τους δημοσιογράφους. Πραγματικά γεγονότα ή διωγγωμένα προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Δεν θα διαφωνήσω με αυτό που λες, Διονύση. Εγώ, βέβαια, δεν στάθηκα στο αγωνιστικό που είναι το βασικό, βέβαια, και δίκιο έχουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν είχε καλή εικόνα ο Ολυμπιακός από την περασμένη σεζόν, από το μισό της περασμένης σεζόν, το δεύτερο και μετά. Όπως και φέτος, δεν το συζητάω. Απλά η αντιμετώπιση, αυτό με χάλασε λίγο. Αν μπορώ να το πω έτσι. Και είδα το Μεντιλίμπαρ να μην κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια να αλλάξει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Λίγο βέβαια, αν μπορώ να το πω έτσι, το άλλαξε με την έννοια ότι πέρυσι, ας πούμε, όλοι έψαχναν από πίσω και ο Τζολάκης στον Αλικαμπή με βαθιές μπαλιές και όλο με γιόμες. Αυτό ψηλό άλλαξε, αλλά και πάλι δεν κατάφερε να παρουσιάσει ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο, αν μπορώ να το πω, ο πρώην πλέον προπονητής του Ολυμπιακού. Να θυμίσω και άλλο ένα παράδειγμα που αφορά τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά στο περίπου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ήταν σωστός ο τρόπος που έφυγε από τον Παναθηναϊκό? Δεν νομίζω. Εδώ νομίζω έγινε το αντίθετο. Ο Γιοβάνοβιτς κατ' εμέ έπρεπε να μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν, να κάνουν ταμείο και μετά ο νέος προπονητής να έχει το χρόνο να στήσει την ομάδα. Αφού δεν είσαι ευχαριστημένος, κύριε Ολυμπιακέ, κατ' εμέ πρέπει το καλοκαίρι που μας πέρασε, τώρα στη μεταγραφική περίοδο αυτή, να έχει αλλάξει προπονητή, ούτως ώστε ο καινούριος να στήσει την ομάδα που θέλει και να έχει και το χρόνο, μάλιστα. Γιατί τώρα αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού νομίζω ότι θέλει το χρόνο της για να δέσει να γίνει ομάδα. Γιατί καλούς παίκτες και ποιοτικούς παίκτες έχει, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι όμως να γίνει ομάδα. Ομάδα που θα κερδίσει, γιατί μέχρι τώρα 1-0, 1-0, δύσκολα. Σίγουρα αποτυχία που δεν συνεχίζει, γνώμη μου, στο Champions League, γιατί η Νάιμεγεν δεν ήταν κάποιο φόβητρο, έτσι. Και σίγουρα υπάρχουν ευθύνες και στο Μεντιλίμπαρ, εγώ θα πω και στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Και όπως λέει ο σοφός λαός, αυτός που έχει τα γένια έχει τα χτένια. Ξεκίνησε, φίλες και φίλοι, το δεύτερο ημίχρονο στην

Διπλή αλλαγή για τον Άρη. Γιαννιώτας και Γκαρέ αντικατέστησαν Παλάσιος και Γκαρθία. Πολύ λιγοστές, πολύ λίγες μάλλον οι καλές φάσεις το πρώτο ημίχρονο μπροστά στις δύο εστίες. Κακό θα έλεγα ποιοτικά το πρώτο μέρος.

Καλησπέρα να πω στη φίλη τη Μαρίνα στην Καλαμάτα, στο Ναύπλιο στη φίλη την Παυλίνα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, καλησπέρα στην Εύη, καλησπέρα και στο Θεολόγο. Μετά τις 7.30 καλή μου φίλε θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό, καλησπέρα και στην Τασούλα, στη Γογό και την Μέρη. Μουσικούλα, διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
4: Ακούστε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΜ Λιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Τρία λεπτά είμαστε, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 9. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάκης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Βουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Οι νέοι παίκτες, λέει ο φίλος ο Διονύσης, που έχουν έρθει και δεν γνωρίζω ένα το όνομα του άλλου, μέχρι να τα μάθουν θα τους γνωρίσει και ο νέος προπονητής. Λογικό είναι αυτό, καλέ μου φίλε Διονύση. Νωρίς είναι ακόμη και δεν έχει χαθεί κάτι εκτός του Champions League. Σεπτέμβρης είναι ακόμη. Το σημαντικό είναι ότι δεν ενδιαφέρουν πολύ οι φιλοσοφίες του πρώην και του νυν προπονητή. Η αλλαγή πάντως θα μπορούσε να γίνει πιο νωρίς. Εδώ συμφωνώ. Αλλά όπως λέει η παροιμία, όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια. Αυτό είπα και εγώ. Ελπίζω αυτή την καθυστέρηση να μην την πληρώσει η ομάδα αλλά και ο πρόεδρος. Λέει ο φίλος μας ο Διονύσης. Hey, la, la, the party's gonna start. Πεντηκοστό 8ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ Άρης παραμένει το 0-0. Μια κίτρινη στον Παπακανέλο πριν από λίγο για μαρκάρισμα στον Πετρής. Η πρώτη τελική του Αστέρα για το δεύτερο ημίχρονο στο 51ο λεπτό με ένα μακρινό σούτ από τον Μέντες. Ήταν πολύ

0: Πριν πάμε στο Κώστα Σαμοθράκη, αν είδα καλά, ο Μακέντα είναι αυτός που πετυχαίνει το πρώτο γκολ για τον Αστέρα Άκτορ στο 60 μάλλον λεπτό. Προηγείται 1-0 του Άρη. Αστέρας Άκτορ Άρης λοιπόν 1-0 με γκολ του Μακέντα, ύστερα από σέντρα από τα δεξιά στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι και ένας παίκτης του Άρη που πέφτουν μαζί στο χόρτο. Όχι, με το αριστερό του πόδι, με το μυρό, με το γόνατο. Σημασία έχει ότι η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη, εκεί που δεν τελειώνει ποτέ το ρεπορτάζ. Το λέει πολλές φορές ο Κώστας, η καμαλαγή προπονητή. Όλα αυτά θα μας τα πει ευθύς αμέσως ο Κώστας Σαμοθράκης.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ρε φίλε, η αλλαγή προπονητή έγινε μόλις τελειώσαμε εμείς την εκπομπή χθες. Καλησπέρα.
2: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι, τώρα δεν ξέρω με σένα ή με τη Ζέτα που το είχαμε συζητήσει, ότι από τη στιγμή που σταμάτησε η συνεργασία με τον Κοβάσεβιτς, εμένα στο μυαλό μου πάντα ήταν ότι πλησιάζει και το τέλος του Μεντιλίμπαρ. Αυτό είχα πει.
0: Το είχες πει και εσύ, δεν ξέρω να το πεις.
2: Δεν το είχα σαν πληροφορία, μην κάνω το έξυπνο.
0: Αίσθηση είχες πει, αν δεν κάνω λάθος.
2: Η εκτίμησή μου ήταν ότι από τη στιγμή που ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι, ο έμπιστος αν θέλεις του Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτός τον έφερε ουσιαστικά στην Ελλάδα, είχε πάει στην Ισπανία και τον βρήκε. Βέβαια υπήρχε και η εισήγηση του Βαλβέρδε, έτσι, για τον Μεντιλίμπαρ. Αυτός ήταν που τον έπεισε για το project του Ολυμπιακού. Γιατί δεν ήταν εύκολο για τον Μεντιλίμπαρ να βγει από την πατρίδα του.
0: Και ήταν και μέσα στη μέση της περίοδου.
2: Ναι, το σκεφτόταν πολύ. Τελικά αυτός ήταν και τον στήριξε πάρα πολύ, ήταν δίπλα του. Βέβαια υπάρχει μια πληροφορία ότι τον τελευταίο καιρό δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Υπήρχε έτσι μια διαφωνία απόψεων, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάω αυτό, γιατί διαφωνία απόψεων υπήρχε και από άλλους ανθρώπους. Κοίταξε να δεις τώρα. Καταρχάς να σου πω ότι η τελευταία είδηση που υπάρχει είναι ότι το συμβόλαιο με τον Ιλμανόλ θα είναι 2+1 χρόνια. Και περίπου το συμβόλαιο του θα είναι 2 εκατομμύρια το χρόνο. Τώρα με το διότι αφορά τους συνεργάτες και αυτά δεν τα ξέρω ακόμα. Αργότερα θα είναι.
0: Και θα είναι ο προπονητής που θα κάτσει στον πάγκο στο μάτς με τον Οφή.
2: Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Ναι, δύο προπονήσεις νομίζω, σήμερα και αύριο.
2: Εντάξει, δύο. Τι να κάνουμε, αυτά είναι αναπόφευκτα. Δεν μπορούν να γίνει. Από τη στιγμή που παίρνεις μια τέτοια απόφαση, δεν μπορείς να κάνει διαφορετικά.
0: Σωστό.
2: Είναι, πάντα υπάρχει το ρίσκο και για την ομάδα και για τον ίδιο τον προπονητή. Έτσι, να είναι δύο μέρες στο ready. Και να σου πω ότι σε λίγο θα έχουμε και ρεπορτάζ, δεν ξέρω άμεσα ή αργότερα, αν θα προλάβουμε την εκπομπή, γιατί έχει πάει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης στο Ρέντι να παρουσιάσει τον νέο προπονητή.
0: Ό,τι νεότερο υπάρχει μέχρι 9, Κώστα μου, εδώ θα μας να
2: πούμε. Τον όπως είναι, έτσι, Ελμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος με τη Σαραγώσα 7 χρόνια, την είχε σε καλό επίπεδο τη Σαραγώσα, δεν είναι από τις μεγάλες δυνάμεις του Ισπανικού ποδοσφαίρου, αλλά την είχε εκεί μεταξύ 5ης και 8ης και 6ης θέσης αυτά τα τελευταία 5 χρόνια, και μάλιστα μια χρονιά την έβαλε και στο Champions League. Και όχι μόνο αυτό την έβαλε στο Champions League, αλλά είχε πολύ καλή πορεία και πέρασε και στα play και στον επόμενο γύρο. Είχε βγει πρώτη στον όμιλο. Στο Europa League είχε πάει καλά, είχε πάρει ένα delay. Το έψαξε πολύ ο Ολυμπιακός σε πάση περιπτώσει, γι' αυτό και κατέληξε σε αυτόν τον προπονητή. Όπως και να σου πω ότι αν δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση εν πάση περιπτώσει για το αν ο Ολυμπιακός

0: πρώτη του προπόνηση όπως και αύριο ενώπιση του αγώνα με τον Όφη. Τώρα ξέρω, θα με ρωτήσεις, ας πούμε, πώς είχαμε αυτή την κατάληξη.
1: Αφού το πες μόνος, θα την κάνατε, θα την έκανα, ναι, την ερώτηση, με πρόλαβες.
0: Ναι, κοίταξε να δεις.
1: Τι έχεις μάθει.
0: Δύο πράγματα. Εδώ υπήρχε ένας συμβιβασμός ανάμεσα στις δύο πλευρές. Προσπάθησαν οι δύο πλευρές να έχουν ένα συμβιβασμό και αυτό φάνηκε από την τελευταία συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή.
1: Εκεί φάνηκε ότι υπάρχει στήριξη πάντως, ότι συνεχίζουμε.
0: Ναι, αυτό λέω. Προσπάθησαν οι δύο πλευρές να έρθουν σε ένα συμβιβασμό. Ο οποίος όμως αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αρκετός από τη συνάντηση αυτή. Και αυτό φάνηκε, ας πούμε, στο παιχνίδι στο Βόλο. Ο Μαρινάκης ήταν ξεκάθαρος, όπως και η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου και όλοι μας βλέπαμε έναν Ολυμπιακό προβληματικό, ναι, με τον τρόπο παιχνιδιού έτσι όπως έπαιζε. Έτσι. Και αυτό είπε και έκανε και τις δηλώσεις τότε στο περιθώριο της κλήρωσης του Europa League, ότι δεν μας αρέσει αυτός ο Ολυμπιακός, θέλουμε να δούμε κάτι καλύτερο κτλ. Φάνηκε ο Μεντιλίμπαρ να δέχεται να αλλάξει, αν θέλεις, τον τρόπο παιχνιδιού κατά κάποιο τρόπο, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν γίνεται αυτό. Και αποδείχθηκε στο παιχνίδι του Βόλου. Έτσι. Που είδαμε μια δεκάδα με τον Τσικίνιο μέσα και τον Τέρνη Καρθία. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 17 παίκτες καινούριου. Ούτε και δέχομαι, ας πούμε, ότι ο Πουέρτα, ο οποίος προχθές ήταν εξαιρετικός, έχει κάνει μόνο μία προπόνηση και δεν μπορεί να παίξει, δεν είναι έτοιμος ακόμα. Ο Ναΐ μπήκε με τον Παναθηναϊκό χωρίς καθόλου προπονήσεις όλο το καλοκαίρι και για ένα 20 λεπτό σου έδωσε κάποια πράγματα. Αυτή είναι η άποψη δική μου, βέβαια.
1: Συμφωνώ με την άποψη
0: σου. Ο προπονητής λέει άλλα, ας πούμε, γιατί δεν έβαλε τον Μπέρτα, γιατί δεν έβαλε τον Φορτούνι, είναι τις δικές του, έχει τις δικές του δικαιολογίες, απόψεις.
1: Και εκεί λες ότι έσπασε το γυαλί.
0: Κοίταξε, για μένα, ναι, το έχω γράψει και στο site σήμερα από το πρωί. Το γυαλί είχε ραγίσει, φίλε.
1: Από πέρυσι.
0: Μετά το παιχνίδι με την Νέιμεκη.
1: Α, ναι.
0: Έχω γράψει.
1: Ήταν αποτυχία για τον Ολυμπιακό.
0: Γράψει ότι από το αεροδρόμιο κατάλαβα ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα-ένα ο Άρης, να ξέρεις, ισοφάρισε στο 68 λεπτό.
1: Με πρόλαβες, είπα να μην σε διακόψα, να ολοκληρώσεις τη σκέψη.
0: Εκεί λοιπόν στο παιχνίδι με την Μέγκεν, τι κατάλαβα εγώ, ότι κάτι δεν πάει καλά. Αμέσως μετά το παιχνίδι, η ενημέρωση ήταν ότι θα φύγουμε την άλλη μέρα το πρωί στις 2 η ώρα. Θα πάει για προπόνηση η ομάδα το πρωί στις 10, όπως κάνει συνήθως τα εκτός έδρας παιχνίδια που είναι αργά. Και μετά στη συνέχεια, για να μην ταλαιπωρηθούν να τρέχουν στο ready μετά για προπόνηση, γιατί την επομένη του αγώνα με τη Λίμπαρ πάντα θέλει να γίνεται προπόνηση. Όχι ακριβώς προπόνηση, ένα ξεμούδιασμα. Και την επομένη να δίνει ρεπό. Όπως ήταν προγραμματισμένο, ας πούμε, για σήμερα το ρεπό που χάλασε τελικά.
1: Μωρό να πω ότι είναι ο παίκτης, συγγνώμη σε διακόπτω, που έρχεται τον κόλ για τον Άρη, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή.
0: Ναι. Λοιπόν, όταν υπήρχε ενημέρωση ότι δεν θα γίνει προπόνηση και ότι θα αναχωρήσουμε 2 ώρες νωρίτερα, εκεί κατάλαβα ότι προφανώς κάπου εδώ είναι το τέλος του Μεντιλίμπαρ. Αλλά και στο αεροδρόμιο που τον είχα δει τότε, που έτσι μιλήσαμε για πολύ λίγο, μια χαιρετούρα ξέρω εγώ, από το μορφασμό του και από ένα χαμόγελο, κατάλαβα ότι και ο ίδιος είχε πάρει χαμπάρι τι γίνεται, γιατί το πλήγμα ήταν μεγάλο για τον Ολυμπιακό αποκλεισμός από τα play-off του Champions League, άσχετα αν μετά έπαιρθε με την Bodo Glimt, που και εκεί θα ήταν πάλι δύσκολα, έτσι, γιατί είδαμε την Bodo Glimt, ήταν ένα δυνατό χαστούκι το οποίο ο οργανισμός του Ολυμπιακού δεν μπορούσε να τα αντέξει και γι' αυτό περίμενα την αντίδραση. Αλλά η συνέχεια, ας πούμε, φάνηκε ότι προσπάθησαν οι δύο πλευρές, εν πάση περιπτώσει, να ξεχαστεί αυτό, να κάνουμε μεταγραφές, πάμε να δούμε τι θα γίνει κτλ. Δεν ήταν αρκετά όλα αυτά. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε, φίλε. Για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, τώρα καλό, σωστή ή λάθος η απόφαση, ο χρόνος θα δείξει. Έτσι. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η αλλαγή προπονητή σε αυτή την περίοδο μπορεί να βοηθήσει.

0: με έναν προπονητή ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν ξέρει την ομάδα, τους παίκτες, θα προσπαθήσει τώρα να τους μάθει. Δηλαδή θα είμαι πολύ περίεργος, ας πούμε, να δω την δεκάδα που θα παρατάξει το Σάββατο με τον Όφη. Βέβαια θα υπάρχει εκεί συνεργασία με κάποιους ανθρώπους από το ποδοσφαιρικό τμήμα, εννοείται.
1: Δεν θα χρειαστεί βοήθεια, ρε παιδί μου.
0: Δεν έχει κάνει προετοιμασία. Μεταγραφές δεν έχει καμία άποψη προφανώς. Οπότε καταλαβαίνεις τα πράγματα δεν είναι απλά. Δεν θέλω να πω ότι είναι χαμένη χρονιά για τον Ολυμπιακό. Έτσι, ακόμα είναι νωρίς.
1: Όχι βέβαια, νωρίς
0: είναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είμαι, δεν τα ισοπεδώνω όλα τόσο εύκολα, αλλά όμως είμαι και ρεαλιστής και λέω ότι μια τέτοια κίνηση στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν βοηθάει. Θα μπορούσε να γίνει το Μάιο, με το τέλος της περίοδου, να ψάξει ο Ολυμπιακός να βρει έναν Ιλμανόλ και να προχωρήσει, να πάει την προετοιμασία, να κάνει μεταγραφές, να φτιαχτεί ένα πλάνο και να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έγινε, εν πάση περιπτώσει, οι μεταγραφές καθυστέρησαν για πολλούς και διαφορούς λόγους. Μην τα αναλύσουμε τώρα όλα αυτά και φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
1: Ο Μεντιλίμπερ, να πούμε ότι ευχαρίστησε παίκτες, προπονητή, το Μαρινάκι που είχαν πολύ καλή και ειλικρινή σχέση.
0: Ναι, εννοείται. Μια μέσω
1: τα social, μέσω
0: τα social media, ναι. Όπως για να μου είχαν και εντύπωση, αν και ξέρω τους χαρακτήρες τους, και ο Φορτούνης και ο Γιάρεμτσουκ,
1: ναι,
0: τον ευχαρίστησαν μέσα τα social media για τη συνεργασία. Και λέω για αυτούς τους δύο όλοι τον ευχαρίστησαν. Και ο Τζολάκης,
1: ναι.
0: Όλοι, γιατί πραγματικά, ας πούμε, υπάρχουν πολλά παιδιά που τα βοήθησε. Τον Τζολάκη, τον Κοστούλα, τον Μουζακίτη, τον Τζολάκη αυτός τον καθιέρωσε.
1: Ναι.
0: Σε ένα παιχνίδι και δεν ξαναβγήκε.
1: Και ο Ροντινέη που δεν είναι στην ομάδα.
0: Καλά, ο Ροντινέη ήταν και ένα δικό του παιδί, okay, ναι. Εντάξει, γι' αυτό δεν το αναφέρω. Αλλά και ο Γιάρεμτσου και ο Φορτούνης, δύο παιδιά οι οποίοι δεν ήταν, είχαν μεγάλη συμπάθεια ένας με τον άλλον, τον ευχαρίστησαν μέσα από τα social media για τη συνεργασία που είχαν αυτά τα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Περιμένουμε το ρεπορτάζ
1: από το Ρέντε. Ναι, να μην το ξεχάσω. Ένα μήνυμα γιατί, που ήρθε μόλις τώρα, αλλά έχουν ρωτήσει και από την αρχή της εκπομπής. Όταν θα βγει ο Κώστας, να μας πει τον τρόπο της προπόνησης ή τον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή, ό,τι έχει μάθει.
0: Σωστή ερώτηση. Είναι η απορία. Δεν έχω δει προπόνηση, δεν έχω πάει κάνει προετοιμασία με τον άνθρωπο. Οι πληροφορίες που έρχονται από την Ισπανία είναι, Σάκη και το φίλο που ρωτάει, ότι δεν έχει μεγάλες διαφορές από το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ. Απλά έχει μεγαλύτερη ένταση, παίζει 4-3-3 συνήθως, ενώ ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, οι περισσότερες φορές προτιμούσε το 4-2-2, το 4-3-1.
1: 4-3-2-1.
0: 3-2-1, ναι, με ένα δεύτερο παίκτη πίσω από τον Ελκαμπή. Αυτός φαίνεται να προτιμάει το 4-3-3, αλλά και το 4-2-3-1. Είναι φουλ επιθετικός και διαφέρει από τον Μεντιλίμπαρ στις αντιδράσεις του. Γιατί είδα κάποια βίντεο, ας πούμε, είναι αρκετά νευρικός και αρκετά εκδηλωτικός μέσα στο παιχνίδι. Ενώ ο Μεντιλίμπαρ ξέρουμε ότι ήταν πιο ήρεμος γενικά στις αντιδράσεις του. Αλλά δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, σου λέω τι πληροφορίες συγκεντρώνω από την Ισπανία, ξέρω από εδώ, από εκεί. Άμα δεν δεις την προετοιμασία, γιατί όλα ξεκινάνε το ρεπορτάζ από την προετοιμασία. Ειδικά όταν έρχεται ένας νέος προπονητής, αν δεν δεις την προετοιμασία, πώς δουλεύει, τι ζητάει κτλ., δεν μπορεί να έχει
1: προετοιμασία. Ναι,
0: έτσι κι αλλιώς θα περιμένουμε να τον δούμε τι έχει στο μυαλό του. Έτσι. Να σου πω ακόμα ότι στην Ισπανία ο τύπος Ιάς, όλες οι μεγάλες, η Διάριο Βάσκο από την Σεβίλη, έχουν θέμα το τέλος συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ και το ξεκίνημα με έναν άλλο Βάσκο. Να σου πω ότι ήταν προσωπική επιλογή. Θα θυμάμαι τώρα ένα τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει.
0: Του Κορδόν, γιατί και είχε προσπαθήσει να τον πάει όταν ο Κορδόν ήταν στη Σεβίλη πριν 1,5 χρόνο, είχε προσπαθήσει να τον πάρει εκεί στη Σεβίλη. Αλλά δεν ήθελε ο Ελμανόλ. δεν πήγε τελικά.
1: Θα έχει το κενό που υπάρχει για τις εθνικές ομάδες στη διακοπή, λέει ο φίλος εδώ. Και επίσης, όλοι σχεδόν οι πρόεδροι, λέει ο Διονύσης, βγαίνουν και λένε ότι στηρίζουν τον προπονητή, αλλά δυστυχώς είναι πάντα παραμύθια. Μόνο η προετοιμασία είναι το αρνητικό. Οι παίκτες είναι παικταράδες και δεν πρέπει να είναι δική του μόνο. Ολυμπιακός είμαστε και δεν πρέπει να μεμψηρούμε.
0: Να σου πω, επειδή μου είπες για τη διακοπή, μην το δένεις αυτό, γιατί.
1: Θα λείπουν παίκτες για τις εθνικές.
0: Πολλούς διεθνείς έχει και θα λείπουν. Απλά θα είναι ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να κερδίσει ηρεμία.
1: Ακριβώς και αυτό, να προσαρμοστεί αυτό, και αυτό στα νέα δεδομένα.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι μέχρι τότε Σαϊκή ο Ολυμπιακός έχει να παίξει με τον Όφη το Σάββατο. Ξέρουμε Όφη πόσο καλή ομάδα είναι. Με την Γιαγκελόνια την ερχόμενη Τετάρτη πρεμιέρα για το Europa League. Mm-hmm. Και την ερχόμενη Κυριακή, γιατί βγήκε το πρόγραμμα στις 5 ώρα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι τρία παιχνίδια φωτιά για μένα και τα τρία.
1: Συμφωνώ.
0: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που είναι θα χρειαστεί πολλά πράγματα για να μπορέσει να τα απεξέλθει σε τέτοιες υποχρεώσεις. Αλλά αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η ηρεμία. Και το κυριότερο απ' όλα ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό ήταν αναπόφευκτο να γίνει. Εγώ δεν συμφωνώ, άσχετο το ένα με το άλλο. Ήταν αναπόφευκτο να γίνει. Ο Ολυμπιακός, φίλε, εδώ και 7-8 μήνες υπέφερε για να κερδίσει 0-0, 1-0. Εντάξει, ήταν φανερό ότι υπήρχε πρόβλημα. Τώρα μην γελιόμαστε.
1: Μα εμένα μου κάνει εντύπωση, το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, γιατί δεν έγινε η αλλαγή το καλοκαίρι που θα υπήρχε ο χρόνος να στήσουμε.
0: Το είπαμε αυτό. Αυτό πάει, το είπα. Τέλειος.
1: Εκεί είναι το λάθος.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός υπέφερε εδώ και 7-8 μήνες. Ήρθε και αυτό το στραμπάτσο με τον LKB και
1: έδεσε το γλυκό.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ολυμπιακός είμαστε, λέει ο φίλος, θα τα πάρουμε όλα τα μάτς. Κώστα, μην ανησυχείς. Μάλιστα.
0: Εγώ δεν ανησυχώ καθόλου. Εγώ απλά θα περιμένω τις εξελίξεις να δω τι μπορεί να δώσει αυτός ο προπονητής, τι μπορεί να αλλάξει. Έχει πολύ δύσκολο ρόλο. Έτσι. Μην γελιόμαστε τώρα. Θα έχει πίεση μεγάλη. Είναι πολύ βαρύ το φορτίο για τον καινούριο προπονητή. Θα πρέπει να το αντέξει, γιατί μιλάμε για Ολυμπιακό, ο οποίος δεν μπορεί να μείνει χωρίς πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
1: Υπομονή χρειάζεται και στήριξη από τους φίλους Ολυμπιακού, θα
0: ακριβώς,
1: πω.
0: Ακριβώς, και να μην υπάρχει διχασμός το κυριότερο απ' όλα, γιατί καταλαβαίνουν, ας πούμε, και από τα μηνύματα έτσι και από διάφορα γκάλο που γίνονται, ότι ο κόσμος είναι μοιρασμένος για το ποιοι.
1: Ναι, και χθες λέει ένας φίλος εδώ, δεν θέλαν κάποιοι να χειροκροτήσουν το Μεντιλίμπαρ. Χθες, ναι, στο μάτς με το Βόλο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Άλλοι θέλαν να μείνουν Μεντιλίμπαρ, άλλοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να φύγει. Αλλά αυτό ο διχασμός προφανώς δεν κάνει καλό, έτσι. Πρέπει να αποδεχτούμε όλοι τώρα αυτή την κατάσταση, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, και να στηρίξουν την ομάδα τώρα που στα δύσκολα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
13: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
14: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
13: And I will be the best.
11: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
15: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
11: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
12: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
0: Σημαντικές αλλαγές, αλλά ό,τι κάνουμε είναι προς όφελος του κλαμπ. Της μεγαλύτερης αγάπης μας που είναι ο Ολυμπιακός. Φυσικά πάντα εκτιμούμε τους παίκτες, προπονητές και τα μέλη του επιτελείου με τα οποία έχουμε δουλέψει και συνεργαστεί. Έχουμε γιορτάσει μαζί μεγάλες τιμές με μεγάλους θεάμους και επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Για όλους αυτούς νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Η φιλία και η εκτίμηση που υπήρξε μένει για πάντα. Αυτό ισχύει για τον κύριο Μεντιλίμπαρ και για τον κύριο Κοβάτσεβιτς, με τον οποίο είμαστε μαζί από τότε που ανέλαβα τον Ολυμπιακό το 2010. Και φυσικά τα τελευταία τρία χρόνια με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Τώρα, σήμερα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον Ιμανόλ, τον νέο προπονητή. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ταιριάζει στην οτροπία μας και στο πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Από όταν αναλάβαμε τον Ολυμπιακό πριν από 16 χρόνια, η σχέση με τους Βάσκους ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Όπως συνέβη με τον Βαλβέρδη, με την Λίμπαρ και τώρα τον Ιμανόλ. Εξαιρετικά καλή και εύχομαι να συνεχιστεί για πολύ καιρό. Εύχομαι τα καλύτερα. Το δεύτερο πρόσωπο που επίσης γνώριμο σε εσάς, για τον Αντώνιο Κορδόν που παρουσίασε. Ένα ακόμα πρόσωπο είναι ο Τζεφρέι Μονκάδα, ως επικεφαλής του τμήματος του Ολυμπιακού. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι επιλέξαμε την καλύτερη ομάδα που θα μπορούσαμε να έχουμε και θέλω όλοι εσείς να είστε εδώ, να δίνετε περισσότερο από το 100% για να πετύχουμε τους στόχους μας. Πρώτα το προκάθημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Σας τα λέω αυτά όχι να σας δώσω κίνητρο, αλλά επειδή ξέρω ότι είστε σπουδαίοι παίχτες με εξαιρετική νοοτροπία και δυνατότητες. Όλοι μαζί μπορείτε να κάνετε θαύματα και τα πετύχουμε. Αυτό που θέλω και απαιτώ από όλους είναι να είστε αφοσιωμένοι, να τα δίνετε όλα στην προπόνηση και σας διαβεβαιώ ότι αυτή η ομάδα θα είναι εδώ και για να συνεργάζεται, να βοηθά και να παίρνει το καλύτερο δυνατό από όλους. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλω να δω δουλειά, αφοσίωση, αποτελέσματα και νίκες. Να είστε υγιείς και δυνατοί και θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί ως οικογένεια και ως εξαιρετική ομάδα που είμαστε. Ό,τι καλύτερο για όλους. Αυτή ήταν η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη προς τους ποδοσφαιριστές που έγινε πριν από λίγο στο Ρέντι, πριν από λίγα λεπτά και παρουσίασε τον νέο προπονητή, τον Βάσκο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος αντικατέστησε το Χωσέ Μου Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και τους Κορδόν και Μονκάδα που θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες του και του Βαγγέλη Μαρινάκη αλλά και του νέου προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα Κώστα.
0: Αυτά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα. Κώστας Σαμοθράκης ήταν και πάλι μαζί μας, μας μίλησε για το τι είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην παρουσίαση του νέου προπονητή του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ λοιπόν στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 που ακούτε τα πάντα έγκυρα αλλά και έγκαιρα.

Πάμε προς το τέλος. Αστέρας Άκτορ Άρης στο 88 λεπτό είναι στο 1-1, αλλά έχουμε δύο δύσκολες φάσεις. Έχουμε ένα γκολ του Αστέρα. Ο Ρικαρντίνιο σκοράρει μετά από βαθιά παλιά. Ακυρώνει τον γκολ ως offside, έχει σηκώσει ο επόπτης. Αλλά εξετάζεται για μια φάση για πέναλτι υπέρ του Άρη για μαρκάρισμα του Σίλβα στον Γκαρέ. Πάντως είναι δύσκολες φάσεις και οι δύο. Περιμένει ο διαιτητής το VAR για να αποφασίσει, να αποφανθεί. Και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει πέναλτι, δεν υπάρχει γκολ, υπάρχει offside, οπότε παραμένει το 1-1. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης και το match συνεχίζεται.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα στον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει το μάτς με την Κηφισιά, είναι το εξαναβολής μάτς αυτό στις 9 και 4. Θα τα ακούσετε εδώ σε ζωντανή μετάδοση από τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, καθοδόν προς το γήπεδο?
2: Καθοδόν προς το γήπεδο. Καλησπέρα και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Βεβαίως, πάμε από νωρίς εμείς. Τη γνωρίζει τη διαδικασία καλά.
0: Η αεροτελεστία το γήπεδο, πάντα, φίλε.
2: Ακριβώς, είμαστε από τους πρώτους που πηγαίνουμε. Καθοδόν, λοιπόν, θα μάθετε έτσι κάπου με ασφάλεια για να μιλήσουμε, να πούμε.
0: Και καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
2: Ναι, πάντα, φίλε, με ασφάλεια, εντάξει, γιατί ο δρόμος έχει κινδύνους, έτσι. Πάντα με ασφάλεια. Και το λέω και για τους φίλους, γιατί οι περισσότεροι είναι στα αυτοκίνητά τους τώρα που μας ακούν. Έτσι να προσέχουμε πάντα στον δρόμο.
0: Ακριβώς. Αν θες να μιλάς μόνο κοντά στο μικρόφωνο για να σε ακούμε καλύτερα, γιατί μερικές φορές χάνεσαι.
2: Ναι, νομίζω τώρα θα με ακούς καλύτερα.
0: Και πολύ καλύτερα. Μπράβο.
2: Λοιπόν, match day σήμερα για τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά. Το ζητούμενο νομίζω είναι ένα, να κεφαλοποιήσει ο Παναθηναϊκός αυτή τη νίκη που έκανε κόντρα στον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ.
0: Για να ανέβει και στην κορυφή,
2: Να ανέβει στην κορυφή, Ισάκη, μετά από αρκετό καιρό, να πάει εκεί με τον Πανετολικό, εκεί στη γενέτειρά σου, όπου είναι και αυτό στην κορυφή.
0: Για να έχουμε ντέρμπι κορυφή στην Κυριακή, δε.
2: Ακριβώς, για να έχουμε ντέρμπι κορυφή. Πράγματι, είδες πως θα φέρνει ζωή καμιά φορά.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε ντέρμπι κορυφή, αν πάντα πράγματα καλά για τον Παναθηναϊκό και κάνει αυτό που θέλει σήμερα, δηλαδή την νίκη με την Κηφισιά. Όλο το βάρος εκεί τώρα έχει πέσει από τον Τζέικοπ Νίστρουπ, δηλαδή μετά την μεγάλη επιτυχία να τους επαναφέρει στην πραγματικότητα, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να φανεί έτοιμος σήμερα για ένα νέο challenge, να το θέσω έτσι, διότι πρέπει να πηγαίνει παιχνίδι με το παιχνίδι και κάθε παιχνίδι έχει δυσκολίες του. Και η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος, να ξέρεις, έγινε τώρα ο αρχαιότερος προπονητής της Super League μετά την αποχώρηση με τη Λίμπαρ. Δεν ξέρω αν το διάβασες αυτό.
0: Ναι.
2: Έγινε ο αρχαιότερος προπονητής έτσι στην ομάδα της.
0: Τι, θα λέει τώρα στον παλιό, σε μένα, στον παλιό.
2: Στον παλιό ακριβώς. Τρίλος του Παναθηναϊκού, μεγάλη και αγάπη του κόσμου στον Παναθηναϊκό. Λέει το αντίπαλος όμως σήμερα. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είμαι σίγουρο γι' αυτό.
0: Εγώ αυτό βλέπω. Δεν βλέπω να έχει ένα εύκολο απόγευμα ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι από τον Παναθηναϊκό εξαρτάται. Χωρίς να δεν υποτιμώ την Κηφισιά, βέβαια, την ομάδα του Λέτο, δεν το συζητάμε.
2: 100%. Αλλά και αν θέλεις να το πάμε και λίγο σε επίπεδο εντεκάδας, με αφορμή.
0: Εννοείται,
2: αυτό,
0: ναι.
2: Έτσι κι αλλιώς ο Νίστρουπ από αυτά που μαθαίνουμε ρεπορταζιακά, το πώς θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός είναι ότι θα πάει με συνταγή ΠΑΟΚ, Λιβαδιάς και ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό που λέμε το ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, ο Νίστρουπ το τυρί, φαίνεται να το τυρί, οπότε νομίζω ότι θα δούμε μια εντεκάδα με Πένια κάτω από τα δοκάρια, τα Λάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλο αριστερά, εκεί είναι και μετρημένα κουκιά αν θέλεις Σάκη με τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Το κεντρικό δίδυμο στα στόπερ, το δίδυμο μάλλον στο στόπερ, συγγνώμη, δεν αλλάζει με Φαντρόκελεν και Ντεφράι. Από εκεί και πέρα το διαμάντι από τη Ζάμπια, ο Κάγκουα μαζί με τον Καμαρά, νομίζω θα είναι οι δύο του κέντρου, με τον Ταμπόρδα δεξιά, τον Αντίνο αριστερά, με τον Ταμπόρδα στον γνωστό υπηρετικό ρόλο να συγκλίνει, με την κορυφή της επίθεσης να αποτελούν οι Ανδρέας Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Αυτή νομίζω θα είναι και η 11η του Παναθηναϊκού.
0: Και φαντάζομαι ότι στην εξέλιξη του μάτς θα δούμε πάλι Ουναή σιγά σιγά να μπαίνει στην εξίσωση της 11ης.
2: Θα δούμε και πιστεύω, Σάκη, ότι θα δούμε και για περισσότερο χρόνο σε σχέση με αυτό που είδαμε στον ΠΑΟΚ. Όπως και για τον Λούζα, θεωρώ το ίδιο πράγμα. Θα δούμε δηλαδή και τους δύο Μαροκινούς παίκτες να παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής από αυτό που είδαμε με τον ΠΑΟΚ. Ανάλογα βέβαια πάντα έτσι και με την εξέλιξη του παιχνιδιού.
0: Καλά, ναι, ανάλογα πώς θα πάει το μάτς.
2: Και πώς θα πάει ακριβώς. Ο Σίριλ Ντέσσερς να πούμε ότι δεν είναι διαθέσιμος. Θα εκτίσει την ποινή του σήμερα αφού μετά την εκδίκαση της έφεση του Παναθηναϊκού μειώθηκε η ποινή του στη μία αγωνιστική. Οπότε θα εκτίσει αυτή την ποινή σήμερα στο μάτς με την Κηφισιά και θα είναι ευθύς αμέσως διαθέσιμος για τον Ίστρο. Στον ντέρμπι κορυφής όπως είπαμε λίγο πριν ελπίζουμε να είναι με τον Πανετολικό ξανά στο ΆΚΑ. Έτσι θα είναι μετά διαθέσιμος ο Νιγεραίανος Σάκη.
0: Και έφυγε και ο Πάντοβιτς, έτσι.
2: Πάει για Σερβία. Ναι, ήταν μετά το ναυάγιο με την Γιαγκελόνια που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο Europa League. Επιστρέψει στην γενέτειρά του στη Σερβία.
0: Ζελέζνιτσαρ, η ομάδα που.
2: Ναι, είναι λίγο κάπως δύσκολη.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό απέφυγα να το πω.
0: Το κατάλαβα, γι' αυτό είπα να σε βοηθήσω.
2: Να
0: αλλά την πάτησα εγώ όμως.
2: πράγματι, ναι. Κοίταξε να δεις, ήταν μια κίνηση αυτή, μια μεταγραφή, η οποία δεν βγήκε στον Παναθηναϊκό σε καμία περίπτωση. Το μόνο καλό είναι ότι μιλάμε για ένα παίκτη σε νεαρή ηλικία, όπου ακόμα έχει πράγματα να δώσει, θεωρώ. Στον Παναθηναϊκό σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε σαν πετυχημένη μεταγραφή. Ευχής ευχή των ανθρώπων του Παναθηναϊκού είναι να κάνει μια καλή χρονιά στη Σερβία και από εκεί και πέρα μετά, αφού θα επιστρέψει τον Παναθηναϊκό, εκεί να τα ξαναυπολογίσει ο Παναθηναϊκός τα πράγματα. Είναι ένα νέο παιδί, δεν έριξε τίποτα σε όλο αυτό το διάστημα στον Παναθηναϊκό, είναι η αλήθεια, αλλά είτε με κάποια πώληση, έτσι τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός να πάρει πίσω τα χρήματα που δαπάνησε.
0: Ως δανεικός πάει τώρα?
2: Ως δανεικός για ένα χρόνο.
0: Για ένα χρόνο, μάλιστα.
2: Για ένα χρόνο. Και μια και είμαστε στα μεταγραφικά.
0: Γι' αυτό, εκεί θα σε πήγαινα. Και εγώ για τα
2: Μπράβο.
0: Μεταγραφικά.
2: Αυτό ακριβώς. Για κλείσμα, νομίζω ότι έχει αξία να το πούμε. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός ίσως κάνει άλλη μια κίνηση τελευταία. Υπενθυμίζω ότι το μεταγραφικό παράθυρο είναι ανοιχτό μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά αυτό που κοιτάει στην αγορά, το είχαμε ξαναπεί, είναι έναν παίκτη, κυρίως στο περσάκι μου, που να μπορεί να παίξει και σαν αριστερό μπακ, με δεδομένο ότι, ότι ο Κρίστιανσον ακόμα δεν είναι έτοιμος να μπει στην εξίσωση. Εγώ θα πω ένα όνομα το οποίο γράφτηκε ξανά. Καλό είναι να μην το βγάζουμε τελείως από το κάδρο. Πρόκειται για τον κύριο Άνες Σαρντάκλια, τον 21χρονο στόπερ από τη Σουηδία, ο οποίος είχε γραφτεί, είχε προσπαθήσει και το transfer feed να κάνει μια σύνδεση του Παναθηναϊκού μαζί του. Τώρα δεν μου προκύπτει ρεπορταζιακά ότι είναι αυτό το όνομα. Ίσως υπάρξει κάποια έκπληξη εκεί, όμως νομίζω ότι έχει αξία να κρατήσουμε τον νεαρό. Παίξει αριστερό πόδαρος, μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ. Οπότε νομίζω ότι αξίζει να τον έχουμε στον πίσω μέρος του μυαλού μας, τον παίκτη της Γκάς.
0: Μάλιστα. Ήρθαν και στη δημοσιότητα, διαβάζω, ο διάλογος των διαιτητών για το αμφισβητούμενο πέναλτι και με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, έχει τραβήξει πολύ αυτό η αλήθεια. Είναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτό.
2: Δεν υπάρχει πραγματικά, αλλά εντάξει, νομίζω ότι εμείς ήμασταν ξεκάθαροι από την αρχή στη θέση μας.
0: Ναι, και από ό,τι διαβάζω, μετά την εξέταση της φάσης, ο ΒΑΡ ενημέρωσε τον Τσβάιερ ότι δεν διαπίστωσε κάποια αντικανονική ενέργεια στη διεκδίκηση της μπάλας και δεν υπήρχε καμία παράβαση για την ασχάτη των ποινών, όπως χαρακτηριστικά λέει. Τώρα, αυτά όσον αφορά αυτό. Γιατί, εντάξει.
2: Για το πέναλτι, νομίζω συμφωνήσαμε όλοι ότι πράγματι εκεί υπήρξε παράβαση. Από εκεί και πέρα. Είναι λάθος του διαιτητή που δεν το είδε, είναι λάθος του βαριστά που δεν τον κάλεσε να το δει ξανά. Από εκεί και πέρα εγώ η ενημέρωση που έχω είναι για το, σχετικά με τον βαριστά, ότι είδα από λάθος κάμερα τη φάση με αποτέλεσμα να μην δείξει κάθαρα το συγκεκριμένο μαρκάρισμα. Από εκεί και πέρα πρέπει όμως να υπάρξει συζήτηση και το τι έχει γίνει πριν την εξέλιξη αυτής της φάσης, διότι 32 δευτερόλεπτα πριν μιλάμε για ξεκάθαρο πάτημα στο Γκίνγκ Στάνγκο. Εντάξει, δεν θα βγούμε από αυτή τη συζήτηση, είναι δεδομένο αυτό. Ο καθένας προσπαθεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίσει το συγκεκριμένο ντέρμπι, ταπεινή μου άποψη θα έλεγα ότι αυτή ήταν ο Παναθηναϊκός που είχε τις φάσεις, είχε το momentum και όλα έδειχναν ότι θα ήταν η ομάδα που θα κέρδισε το σκορ. Τώρα το πέναλτι πράγματι είναι μια συζήτηση, μια συζήτηση που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Ωστόσο ξαναλέω, επειδή και τα μπόρτα έχασαν ένα πέναλτι στο συγκεκριμένο μάτς και ακόμα και το πέναλτι να έρχονταν, δεν μπορεί κάποιος να πει με σιγουριά ότι αυτό θα έμπαινε, Σάκη μου, έτσι.
0: Ο Μπαλτίν είναι εδώ στην Ελλάδα, γιατί ήταν, δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς, ήταν νομίζω πριν λίγες
2: μέρες. Νομίζω ότι τη δεδομένη στιγμή δεν είναι, ήταν, έχει έρθει, κάνει, πλέον ο Μπαλτίν έχει αρχίσει να έχει μεγαλύτερη επαφή με τη χώρα μας, ναι. Δεν είναι η σχέση του ίδια με αυτή που ήταν στην αρχή, έχει πολύ περισσότερη επαφή με τη χώρα μας, πάει και στα γήπεδα. Έχει πολύ περισσότερη επαφή με τον ίδιο τον διοκτήτη Παναγή, τον Γιάννη Αλαφούζο. Γενικότερα προσπαθεί και αυτός να είναι πιο διαδραστικός, αν θέλεις.
0: Πιο κοντά στην ομάδα.
2: Και κοντά στην ομάδα, διότι εντάξει, ο ρόλος του είναι αυτός. Ουσιαστικά είναι το δεξιχέρι του Γιάννη Αλαφούζο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τον συμβουλεύει πριν πάρει οποιαδήποτε τελική απόφαση. Αυτό είναι ακριβώς το ρόλο εκεί.
0: Δύο πραγματάκια πριν σε αφήσω. Ο φίλος ο Σισοκό τι κάνει?
2: Μόνο αυτός έμεινε. Μόνο αυτός έμεινε. Πραγματικά.
0: Αυτός, ναι.
2: Μας έμεινε στο ράφι, Σάκη.
0: Θα το παντρέψουμε το παιδί, τι θα γίνει?
2: Θα το παντρέψουμε, αν του έχεις καμία καλή κοπέλα και από τα Γρήνη, κάτι να κάνει.
0: Ναι, αλλά αυτός θέλει να μείνει Αθήνα, ρε φίλε, δεν θέλει να φύγει εκτός.
2: Κοίταξε τώρα, ο Σισοκό, γελάμε, αλλά μιλάμε για έναν παίκτη με τεράστια καριέρα, έτσι.
0: Εντάξει, χιούμορ κάνουμε. Δεν θέλουμε να προσβάλλουμε τον παίκτη προς Θεού, έτσι.
2: 100% απλά το λέω για κάποιον καθοπροαίρετο, έτσι που μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Χιούμορ κάνουμε. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, τεράστια καριέρα. Εντάξει, το Παναθηναϊκό έρχεται σε πολύ μεγάλη.
0: Καλά, στα καλά του χρόνια για τη Μύκονο μόνο θα ερχόταν εδώ στην Ελλάδα.
2: Ακριβώς, δεν θα ερχόταν. Παρ' όλα αυτά, πράγματι, έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, είναι ο τελευταίος που έμεινε πίσω. μέχρι το Πάντοβιτς, ας πούμε, που επέστρεψε στη Σερβία. Πριν είχε προηγηθεί ο Τάσος Μπακασέτας, ακόμη πιο πριν ο Τόνι Βιλένα για την Ολλανδία. Τώρα έμεινε μόνο ο συγκεκριμένος. Εγώ πιστεύω, Σάκη, ότι για τον κύριο Σισοκό, ο Παναθηναϊκός θα μπει σε μια διαδικασία να συζητήσει, να κάτσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί του και να βρει ένα ποσό το οποίο θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές και θα λυθεί έτσι φιλικά με ωραίο τρόπο το συμβόλαιό του. Τώρα, αν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, δεν το θεωρώ απίθανο να βρει μια ομάδα της Super League και της Super League 2 ακόμα και να μείνει, γιατί από όσο γνωρίζω, του αρέσει η χώρα μας και θα ήθελε να παραμείνει έτσι, παραπάνω. Τώρα είναι ξεκάθαρα στο χέρι του παίκτη το πώς θέλει να συνεχίσει. Αλλά ξαναλέω, νομίζω ότι με τον Παναθηναϊκό απλά θα καθίσουν στο τραπέζι να το συζητήσουν, να πάρει ένα μέρος των χρημάτων του και να αποχωρήσει με όμορφο τρόπο.
0: Και κάτι τελευταίο, είχαμε μια έτσι κόντρα, αν μπορώ να το πω έτσι, μεταξύ Κώστα Καραπαπά και Παναθηναϊκού. Τοποθετήθηκε ο Κώστας Καραπαπάς όσον αφορά τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και την προοπτική της κεντρικής διαχείρισης. Τα έβαλε στην ουσία με τον κύριο Αλαφούζο. Ο πρόεδρος του Super League παρακινεί ΠΑΕ να θετήσουν υφιστάμενες τηλεοπτικές συμβάσεις τους, είπε ο κύριος Καραπαπάς. Απολύτως ψευδή και χωρίς στοιχεία λένε από τον Παναθηναϊκό και ο Γιάννης Αλαφούζος, έτσι δεν είναι?
2: Κοίταξε να δεις, τώρα το θέμα που έχει προκύψει εκεί είναι το εξής. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Βαρδινογιάννη μέσω της νέας εταιρείας της Περκάπιτα ήθελαν να δημιουργήσουν ένα δικό τους πόλο έλξης για το ελληνικό ποδόσφαιρο και να πάρουν, να έχουν ουσιαστικά τον έλεγχο για τα τηλεοπτικά συμβόλαια και όλα τα λοιπά. Από τη μεριά του κύριου Αλαφούζος, με την απόφαση που πήρε να δημιουργήσει τη δική του πλατφόρμα μέσω του Sport FM TV, ουσιαστικά είχε έρθει σε ρήξη με τους κύριους αυτούς, οπότε είναι λογικό να προσπαθούν να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Από εκεί πέρα, ο κύριος Αλαφούζος νομίζω ορθά έπραξε από την άποψη ότι αρχικά έχει το know-how μέσω του Sky, γνωρίζει τη διαδικασία των τηλεοπτικών, οπότε μπορεί να ανταποκριθεί, έτσι. Και από την άλλη, ένας από τους λόγους, υπάρχουν και άλλοι, απλά θα πω έναν για παράδειγμα για να γνωρίζει και ο κόσμος, θεωρείς ο κύριος Αλαφούζος ότι δεν είναι η ορθότερη απόφαση να αποφασίζει ένας άμεσος αντίπαλος ο διεκδικητής επίσης του πρωταθλήματος, όπως είναι ο κύριος Μαρινάκης, το ποσό των τηλεοπτικών το ποσό από το τηλεοπτικό συμβόλαιο που θα πάρει ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, έτσι, και ποιο θα πάρει ο Ολυμπιακός κτλ. Ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει μια πρόθεση, εγώ αυτό καταλαβαίνω, να πάει συζήτηση αλλού, διότι υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα και όσο έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας, κάποιες φορές όταν έτσι κάπου υπάρχουν προβλήματα, θέλουμε εμείς να μεταφέρουμε τη συζήτηση αλλού.
0: Ακριβώς. Και να επισημάνω κάτι, χωρίς να θέλω, γιατί μπορεί να κατηγορηθώ ότι παίρνω το μέρος του κύριου Αλαφούζου, αλλά θα πω μια πραγματικότητα. Όπως, ας πούμε, από τον Ολυμπιακό λένε ότι ο κύριος Αλαφούζος έχει ΜΜΕ, είναι πρόεδρος της Λίγκα τώρα για ένα χρόνο, μετά θα είναι ο κύριος Μαρινάκης, έχει και ομάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κύριο Μαρινάκη που έχει και αυτός μέσα, ΜΜΕ δηλαδή, με τον κύριο Σαββίδη που και αυτός έχει ΜΜΕ. Οπότε το ξεχάσαμε να το πούμε αυτό. Θέλω να πω ότι, θέλω να πω ότι δεν ισχύει μόνο για τον κύριο Αλαφούζο, αλλά για όλους. Το ίδιο θα έλεγα αν το έλεγε ο Παναθηναϊκός για τον κύριο Μαρινάκη, για να μην κατηγορηθώ ότι κάνω το δικηγόρο του κύριου Αλαφούζου. Αλλά όταν λέμε κάτι, κατ' εμέ πρέπει να τα λέμε όλα. Έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε μου, έτσι λειτουργεί ο κόσμος μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι λειτουργεί. Ο καθένας προσπαθεί να προσπίσει τα δικά του δικαιώματα.
0: Εντάξει, είναι δικαιώματα του καθένα.
2: Είναι πολιτική. Είναι πολιτική αυτό. Πράγμα με ήττα.
0: Ακριβώς. Και εμείς είμαστε.
2: Και εμείς είμαστε στη μέση και προσπαθούμε να αναλύσουμε.
0: Και δεν είμαστε πολιτικοί με μικρόν γιώτα.
2: Ακριβώς. Δεν είμαστε πολιτικοί με μικρόν γιώτα.
0: Εκτός αν θες να βάλεις υποψηφιότητα και δεν ξέρω κάτι.
2: Θα έχω ενήμερο, Ρεσάκη μου, και θα σε έχω και στο...
0: Θέλω πρώτη μετάδοση.
2: Ναι, θα σε έχω και πρώτο όνομα εκεί, μην αφοριέσαι.
0: Εντάξει, φίλε. Λοιπόν, να σε αφήσω να πας στο γήπεδο και θα τα πούμε για αυτό το μάτς, θα τα πούμε αύριο.
2: Εντάξει, Ρεσάκη μου, καλή συνέχεια και στρέχει και σχόλους αγκράτες.
0: Να είσαι καλά, καλό ρεπορτάζ σε σένα που θα είσαι στο γήπεδο. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι. Από ό,τι βλέπω τώρα, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση όσον αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί στο ειδικό κέντρο που είχε πάει ο Γιώργος.

Μετά από αυτά που μας είπε ο Κώστας Μαθράκης νωρίτερα, έγινε η πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού με νέο προπονητή, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Αύριο είναι η δεύτερη προπόνηση και αμέσως μετά, μεθαύριο δηλαδή, είναι το πρώτο μάτς για το νέο τεχνικό του Ολυμπιακού απέναντι στον Όφη το Σάββατο. Όλοι οι φίλαθλοι πρέπει να είναι με την ομάδα τους μόνο. Υπεράνω προσώπων, είτε είναι παίκτες, είτε είναι προπονητές, είτε πρόεδροι. Όλοι έρχονται και παρέρχονται. Η ομάδα παραμένει, λέει ο φίλος του Διονύσης. Και εννοείται αυτό, είπαμε και με τον Κωνσταντινίδη νωρίτερα και συμφωνώ απόλυτα.

Λοιπόν, ξεκίνησαν τα μάτς για το Champions League τον 8 παρατέταρτο. Η Eindhoven απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι στο 0-0 στο 8ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό, Φενέρμπαχτσε Ρώμα επίσης 0-0. Να θυμίσω, Αστέρας Τρίπολης Άρης νωρίτερα για το Κύπρο Ελλάδας 1-1. Και στις 9 και 4 το μάτς του Παναθηναϊκού απέναντι στη Κηφισιά είναι το ανευληθέν μάτς για, από την πρώτη αγωνιστική. Θα είναι ο Νίκος Κατσάτσος για να μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είστε εδώ συντονισμένοι.

πούμε πως με τον αγώνα του Παναθηναϊκού συμπληρώνεται, ολοκληρώνεται μάλλον η πρώτη αγωνιστική, έτσι, στην ουσία. Να σας πω το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. Αυτό το Σάββατο Ολυμπιακός Όφη στις 7 με νέο προπονητή Ολυμπιακός. Ηρακλής Ατρόμητος στις 9. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Καλαμάτα Βόλος στις 6. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στις 7. Στις 9 και Φυσιά Λεβαδιακός. Την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Άρης. Και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον πρωτοπόρο Πανετολικό. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Δερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 0 97 11.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή,
6: Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
6: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
7: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολής.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολής.gr.
12: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Κι έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
8: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
1: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: One day I want to travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Κοινωνικό μήνυμα.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Emitters.
4: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.